Galaxy 92. Amazing music.

Sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: girls forget about it.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
1: Εντυπωσιακός.
0: Με κοίταζαν σαν ούφο.
1: Μορφωμένος.
0: Hello. How from here, morning, morning.
1: Σοβαρός.
0: Γεια σας.
2: Μιαου.
1: Ευδιάθετος.
0: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
1: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
0: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
2: Αφού με πολλά και ο κύριος Κοντάδο παράμασα όταν θα πει διαβάζονα.
0: Τι?
1: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

0: κάπου δεν κάνω το ερώτημα. Μήπως τώρα τελευταία, επειδή το παρατηρώ, μήπως το έχουμε παρακάνει με τις σχολικές γιορτές. Δηλαδή, βλέπω τα σχολεία τις γιορτές που κάνουν αυτές τις μέρες και εμείς τελειώσαμε δημοτικό. Δεν κάναμε έτσι, ρε φίλε. Δηλαδή, περνούσα χθες από ένα δημοτικό το απόγευμα, έτσι. Τους είχαν μαζέψει απογευματιάτικα και κάνανε γιορτή. Και έγραφε Class of 2026. Λες και έβλεπες αμερικάνικη ταινία. Σε κολέγιο που πετάνε αυτά τα καπέλα από την Τίβενο και περνούσα την ώρα που έλεγε ο δάσκαλος.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον εκπαιδευτικό, τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος έγραψε τα τραγούδια. Τον κύριο Γιανακόπουλο, ξέρω, που έγραψε τα κείμενα.
0: Λέω, ποια κείμενα, τι είναι? Πάνε τα παιδιά και βλέπουν τύπου Λαζόπουλο. Τι γιορτή αυτή η σχολική? Και είχαν τραγούδια και τα λοιπά. Παίζανε ακύλα μετά, φέρτο. Και είχαν μαζέψει και τους γονείς του κακόμερους εκεί απογευματιάτικα. Εντάξει, ρε φίλο, και τελειώσατε την πρώτη δημοτικού, τη Δευτέρα, την έκτη. Πώς κάνετε έτσι? Αυτή μάλλον ήταν για την έκτη, η αποφύτηση. Σχολή, γιορτή αποφύτησης που στο δημοτικό. Που εμείς καταρχάς την κάναμε τελετή, ας πούμε, πώς το λένε, τελετή, τίποτα. Μας μαζεύανε εκεί, λέει, παιδιά, να είστε καλά, τελειώσατε, του χρόνου πάλι. Και παίζαμε μπουγέλο, τρώγαμε κάτι τούρτες που μας φέρνανε και τα λοιπά, και αυτό ήταν, that's it. Και τώρα έχει θέατρα, συναυλίες, ακύλα, φέρτο. Είχε απ' έξω μαλλιά της γριάς εκεί, μόνο μπέργκερ δεν φέρανε. Εντάξει, να πούμε, τι αυτό πράγμα. Τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς. Θέλω να στείλω και μια μεγάλη αγκαλιά για υπομονή σε όσους μένουν κοντά στα σχολεία και αυτές τις μέρες ζούσαν αυτό το μαρτύριο, το να ακούνε κλαρίνα και νταμπαντούμπα από τα σχολεία, λες και ήτανε κλαμπ. Και λες, τι έγινε, ρε φίλε, έχουμε κάνα πανηγύρι, τι είναι σήμερα?

είναι σύζυγοι και σύντροφοι. Ας πω σύντροφό του, στο χαντάκι. Λοιπόν, είπε λοιπόν ότι, ότι τρώνε από delivery ως ζευγάρι, γιατί η Κατερίνα Γερονικολού, η σύντροφός του ηθοποιός, δεν μαγειρεύει. Και έγινε χαμός. Τώρα εγώ δεν το έχω ακολουθήσει εντελώς την ιστορία, γιατί βαριόμουν πάρα πολύ. Νομίζω ότι οι μεν λένε ότι κακός που δεν μαγειρεύει Γερονικολού, τι σώη νοικοκυρά είναι. Και οι ιδέοι, οι φεμινιστές λένε ότι κακός λέτε για την κοπέλα ότι πρέπει να μαγειρεύει. Δεν είναι υποχρέωση της γυναίκας να μαγειρεύει μόνο. Και βγήκε η Γερονικολού και έκανε μια ανάρτηση. Και μάλιστα λέει εδώ τίτλος, απαντά στην κριτική γιατί δεν μαγειρεύει και παίρνουν φαγητό από εταιρεία. Ότι θα δώσω εγώ λογαριασμό γιατί γράφει το Twitter και το Instagram γιατί δεν παίρνω φαγητό απ' έξω, γιατί δεν μαγειρεύω σπίτι μου. Και λέει η Γερονικολού, ποζάροντας με μια φωτογραφία από την παράσταση που παίζει, το σπιτικό μου, εντός εισαγωγικών, δεν είναι μαγειρική. Η οικογένεια, η θαλπορή ενός σπιτιού δεν είναι μόνο το νοικοκυριό. Δεν είναι μόνο η ευλογία του παπά. Η χαρά του να επιστρέφεις στο σπιτικό σου δεν είναι μόνο μυρωδιές από τα γεμιστά. Καλά, είναι και μυρωδιές από τα γεμιστά. Τώρα μην τρελαθούμε. Δηλαδή, μυρωδιές από τα γεμιστά. Τώρα, με ρωτήσει εμένα τι κάνει την παιδική μου ηλικία και το σπιτικό, είναι κυρίως οι μυρωδιές από τα γεμιστά. Το θέμα είναι το εξής, ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι γυναίκες πλέον δουλεύουν και τότε δουλεύαν. Και η μάνα μου που έφυγε στα 94 της δούλευε από τότε που ήταν ανήλικη, δούλευε η μάνα μου. Μην το λέμε τώρα ότι οι παλιές γυναίκες δεν δούλευαν και κάθονταν σπίτι. Έτσι, μην τρελαθούμε. Οι δικές μας οι μανάδες δουλεύαν στα καπνά, δουλεύαν, σκουπίζανε σκάλες. Και τα προλαβαίνουν όλα στο σπίτι. Δεν είναι απαραίτητα το σωστό. Έτσι, μην τρελαθούμε. Δηλαδή, το ότι η μάνα μου ξεθεώθηκε και έκανε και τα δύο δεν πάει να πει ότι οι γυναίκες σημερινές πρέπει να κάνουν το ίδιο. Μια γυναίκα όμως που είναι στο σπίτι και φροντίζει την οικογένεια, είναι νοικοκυρά, δεν είναι ντροπή να είσαι νοικοκυρά. Έτσι. Είναι ίσως και πιο δύσκολο από όλα το να είσαι νοικοκυρά. Δεν είναι καθόλου ντροπή. Πρέπει να μαγειρεύει. Θα να πω, αν δεν δουλεύει, πρέπει να μαγειρεύει. Ο καθένα να αναλάβει κάτι. Αν η γυναίκα δουλεύει, όπως στην περίπτωση Γερονικολού, φυσικά και δεν μπορεί να απαιτεί από τη γυναίκα να αναλαμβάνει όλο το βάρος της μαγειρικής. Βέβαια, στις μέρες μας έχουμε φτάσει λίγο στο αντίθετο στάδιο. Δηλαδή, βλέπεις κάτι άντρες οι οποίοι είναι, ρε φίλε, να τους κλαίει η μοίρα τους. Δηλαδή, τους βλέπεις σε κάτι. Όχι απλά μαγειρεύουν μόνο αυτοί και η γυναίκα δεν ξέρει να φτιάχνεται τόστ. Έτσι, δηλαδή φτάσαμε στο άλλο άκρο. Λέμε να μαγειρεύουν και οι δύο. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να μαγειρεύει ο άντρας και η γυναίκα να κάνει τα νύχια της. Βλέπεις κάτι κακομύριδες στα εμπορικά κέντρα, κάτι άντρες, να είναι η γυναίκα μπροστά με το κινητό και αυτός από πίσω να έχει την κούνια με το μωρό, σακούλες, τσάντες, να τα κουβαλάει αγκομαχώντας. Αγάπη μου, να σου δώσω μια σακούλα. Ένα λεπτό μιλάω στο κινητό. Εντάξει, αυτές είναι οι εξαιρέσεις προφανώς. Για να καταλήξουμε, δεν είναι υποχρέωση της Γερονικολού και της κάθε Γερονικολού να κάνει και τα δύο πράγματα. Έτσι, από τη στιγμή που δουλεύουν και τα δύο μέλη του ζευγαριού, έχουν και οι δύο ίσες υποχρεώσεις και στο σπίτι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Πάντως έχει γίνει χαμός με το θέμα, δεν περίμενα ότι θα είναι. Κακώς δεν περίμενα, διότι το ίδιο πράγμα, θυμάστε, είχε γίνει και με το Χάρη Βαρθακούρη και την Αντελίνα. Γιατί η Αντελίνα έμενε στο σπίτι και έλεγε ότι είχε πει ο Βαρθακούρης ότι τώρα που δεν δουλεύει είναι η δουλειά της στο σπίτι. Τέλος πάντων, είναι δικιά της υποχρέωση. Όλο αυτό, η αλλαγή στους ρόλους μας έχει κάνει λίγο άνω κάτω. Το ψάχνουμε ακόμη, παιδιά.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
3: Αν σας ενδιαφέρει να αγοράσετε την βίλα που έκανε ο Μπερλουσκόνη, τα πάρτι, τα μπούγκα μπούγκα, περάσαμε όπως καταλάβατε σε real estate περιβάλλον. Το πουλάνε, λέει, την πουλάνε τη βίλα μισό δις, γιατί κληρονόμοι του Μπερλουσκόνη δεν τη θέλουν. Η Ρούμπι Ρουμπακουόρη έγινε μία νυχτή, λέει, διάσημη όταν αποφάσισε να μιλήσει για τα άγρια σεξουαλικά πάρτι του πανίσχυρου τότε Ιταλού Πρωθυπουργού. Καλά, τότε δεν υπήρχε Me Too. Αν υπήρχε Me Too, τον έλεγα τον Μπερλουσκόνη. Καλά, θα μου πεις γιατί στην Αμερική έγινε τίποτα με τον Τραμπ και τον Έπστιν. Αυτοί, λέει, που υποστηρίζουν, δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι αν οι τείχοι στις 20 κρεβατοκάμαρες της Βίλα Σερτόζα στη Σαρδινία μπορούσαν να μιλήσουν, οι αποκαλύψεις θα έκαιγαν ακόμη και σήμερα πολιτικούς καλλιτέχνες και διάσημους επιχειρηματίες. Ήταν εκεί τα πάρτι τα μπούγκα μπούγκα. Τώρα, η αξία της Βίλας που είναι στη Σαρδινία, σε ένα κτήμα μεγαλύτερο σε έκταση από το κράτος του Βατικανού, μπορεί να φτάσει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το μηνιαίο κόστος συντήρησης είναι 1 εκατομμύριο. Άρα γιατί να το πάρει κάποιος εκεί, για να πει ότι πήγε εκεί που έδινε πόνο Μπερλουσκόνη να κοιμάσαι εσύ? Άσε με, αγάπη μου, θα πάω να βρω στα Σεπόλια ένα διάρρη να μείνω.

Πάμε σε ένα τώρα λίγο άβολο νέο. Τέλος πάντων, ένα άβολο viral. Έκανε πρόταση γάμου και έγινε viral για την αμήχανη λεπτομέρεια στο παντελόνι του. Καλά καταλάβατε, είναι αυτό που φαντάζεστε. Πρόκειται για ένα ζευγάρι το οποίο είναι η Μακένζι Ντέιβις και ο σύντροφός της Εβάν Αρεντόντο. Εβάν λέγεται αυτός, Ιβάν, μήπως, τέλος πάντων, τα ελληνικά που τα site πώς τα μεταφράζουν. Εβάν Αρεντόντο, με τον οποίο είναι μαζί τα τελευταία 3 χρόνια. Ανέβασαν ένα βίντεο στο TikTok όπου ο Εβάν Αρεντόντο σε γονατίζει και της κάνει πρόταση γάμου μπροστά σε ένα έτσι πολύ ωραίο ιδυλιακό σκηνικό στη θάλασσα. Όμως ο Εβάν είχε την ώρα της πρότασης γάμου, λέει εδώ πέρα, θα το διαβάσω πώς το λέει, δεν το λέω μετά, μην αναλάβω εγώ την ευθύνη. Λέει, στο βίντεο ο σύντροφος της Μακένζι εμφανίζεται ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά, ξεσπώντας σε κλάματα. Καθώς της εκφράζει την αγάπη του, μήπως σκέφτεται, λέει, θα παντρευτώ και βάζει τα κλάματα. Ανήμερα της τρίτης επετείου τους. Ωστόσο, οι ιδιαίτερα παρατηρητικοί χρήστες του TikTok εστίασαν γρήγορα σε μια αμήχανη λεπτομέρεια. Την εμφανή στήση που διακρινόταν στο παντελόνι του μελλοντικού γαμπρού. Το βίντεο έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 1,5 εκατομμύριο προβολές στο TikTok και περισσότερες από 18 εκατομμύρια προβολές στο Instagram. Επειδή ο άλλος είχε στήσει την ώρα του γάμου. Βέβαια αυτό είναι μια έκπληξη, γιατί μέχρι στιγμής εγώ πίστευα ότι την ώρα της πρότασης γάμου η γυναίκα έχει τη στήση.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
4: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
3: Και τα δύο.
4: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
6: Είστε στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο και ο Ρέστης Τζιόβας, ο γνωστός ηθοποιός, αφηγήθηκε μια ιστορία πώς δούλεψε σε ένα μπεργκεράδικο για ένα χρόνο την περίοδο της, της πανδημίας.
7: Πώς δούλευες την πανδημία, ρε φίλε, στον μπεργκεράδικο? Θα μου πεις, δούλευαν τα μπεργκεράδικα για, για το delivery. Το έκανε για ένα χρόνο, μετά τον COVID, συγγνώμη. Το έκανε για ένα χρόνο μετά τον COVID και λέει ότι ο κόσμος είχε ένα βλέμμα, λέει, τύπου ο καημένος, ότι αναγκάζεται να δουλεύει σε μπεργκεράδικο, αν και είναι ηθοποιός. Έχω δουλέψει σε μπεργκεράδικο. Είναι δύσκολο το fast food γιατί έχεις ανοιχτή κουζίνα και πρέπει να δουλεύεις γρήγορα και να καθαρίζεις γρήγορα. Το έκανα για ένα χρόνο, ήταν μετά τον COVID. Ενδιάμεσα βασικά, εκεί που δεν δουλεύαμε ακριβώς. Τα θέατρα ήταν λίγο περίεργα, λέει. Αντιμετώπισα τα βλέμματα του κόσμου ότι ο καημένος. Ωστόσο στα μίντια τον επιβράβευσαν, παρόλο που για τον ίδιο δεν ήταν σωστό. Το ηρωποιούν κιόλας. Για μένα είναι πολύ. Αυτός εκνευρίζεται με τα πάντα. Οι άλλοι τον κοιτούσαν, λέγανε ο καημένος. Οι άλλοι τον κάναν ήρωα, δεν του άρεσε τίποτα από τα δύο. Είναι, λέει, πολύ εκνευριστικό αυτό. Αντί να λέμε δεν ντρεπόμαστε που ο καθένας πρέπει να κάνει άλλη δουλειά από αυτή που θέλει να ζήσει. Αυτό είναι το βασικό πρέπει να λέμε. Καλά τώρα, συγγνώμη. Άμα τα θέατρα είναι κλειστά. Τι είναι, δηλαδή, τι πρέπει να κάνεις, ας πούμε, πώς θα δουλέψεις ως ηθοποιός? Οπότε αναγκαστικά κάνεις άλλες δουλειές. Βέβαια, υπήρχαν κάποιες τότε με το μεγάλο παράπονο των καλλιτεχνών τότε που δεν επιδοτούνταν. Αλλά ποιο να πρωτοεπιδοτήσεις? Έχουμε κάνει ωραίστη μου όλοι δουλειές περίεργες. Έχω μοιράσει εγώ fake βολάν. Εγώ μια φορά έκανα τηλεμάρκετινγκ. Έπαιρνα τηλέφωνο και μιλούσα συνήθως με υπερήλικες, γιατί στα σταθερά τηλέφωνα που παίρναμε μόνο παππούδες και γιαγιάδες τα σήκωναν. Και έλεγα ναι, και λέγω γεια σας, σας τηλεφωνώ για το νέο κινητό τηλέφωνο τάδε, έχετε δει τη συσκευή? Δεν ακούω. Λέω τι να του δώσουμε το κινητό αυτού, αυτός δεν ακούει καν. Λέω ένα κινητό να σας δώσουμε με δώρο, ένα σετ κατοσέντονα, πανοσέντονα, ή με δώρο, τι δίναμε τότε, κάτι άλλο, κάτι οικιακά εν πάση περιπτώσει. Κατσαρόλες. Ή επιλέγετε, λέω, πανοσέντονα ή κατσαρόλες. Τι να τις πάρω όλες? Αχ, λέω, δεν μπορώ, δεν αντέχω. Το έκανα αυτό 2 μέρες, παιδιά. Πήρα και εγώ δεν ξέρω τύπου 30 ευρώ και έφυγα. Έχω κάνει αυτό, έχω κάνει. Τι άλλο έχω κάνει? Έχω δουλέψει βοηθό σερβιτόρου κι εγώ, ρε, στην Τζιόβα μου. Έτρεχα εγώ με τα πιάτα. Έκανα, υποτίθεται, έλεγα ψέματα ότι δεν δουλεύω σε εφημερίδα, γιατί στην εφημερίδα δεν μας πλήρωναν. Και έκανα το σερβιτόρο για να παίρνω τα λεφτά. Πήγαινα, λέω, θα κρύψω ότι είμαι δημοσιογράφος, γιατί θέλανε μόνοι μου τότε. Και τους έλεγα ψέματα, ότι λέω δεν κάνω τίποτα, έχω απλά ένα proficiency και κάνω κάνα ιδιαίτερο. Και μια μέρα λοιπόν πήγαινα σερβίρα στο εστιατόριο και έρχεται μια κυρία, κάπως έτσι, σον-σον, και με βλέπει και μου πιάνει τα χέρια και μπροστά στο αφεντικό και λέει: αυτά τα χέρια δεν είναι χέρια σερβιτόρου, είναι χέρια σπουδαγμένου παιδιού. Πήγα να τη πω: παράτα μας, μωρή, δεν μας χαλάσει τη δουλειά μας, απολύσουν εδώ πέρα επειδή εσύ έχεις φετίχ με τα χέρια. Άσε μας, αγάπη μου, να χάσουμε το χαρτζιλίκι, δεν ξέρουμε πώς θα πηγαίνουμε στην εφημερίδα που δουλεύουμε τζάμπα.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου.

0: great snap.
1: Εμένα με εκνευρίζει περισσότερο από το AI, με εκνευρίζουν οι τηλεφωνητές που βάζουν στις τράπεζες. Που παίρνεις τηλέφωνο και λένε, καλώς ήρθατε στην Vangelis Bank. Πήρατε τηλέφωνο για α, απάτη. Δεύτερον, πώς μου βγήκε τώρα, μου βγήκε ένα pop-up τράπεζας, μην το είπα αυτό. Μας ακούνε, μας ψεκάζουν. Θέλετε τηλέφωνο για απάτη, κάρτα. Λέω πάντα εγώ το γνωστό. Εκπρόσωπο! Εν τω μεταξύ, είσαι σε κάτι γέρους που φωνάζουν στο τηλέφωνο. Έτσι κάνω εγώ όταν παίρνω κάτι που έχει τηλεφωνητή. Φωνάζω και λέω εκπρόσωπο! Και λέει αυτή, για να σας δώσω εκπρόσωπο, πρέπει να με ενημερώσετε για τι θέμα ζητάτε. Πρόβλημα με κωδικό! Μάλιστα, έχετε ενεργή κάρτα Vangelis Bank. Ναι! Και φωνάζω ακόμα περισσότερο. Και είσαι λίγο του τρελού κανονικά. Δηλαδή, δεν μας δει κανένας να μιλάς με τηλεφωνητή. Λες αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει τηλεφωνητή. Θέλει ψυχίατρο.

0: Διαφημίσεις.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
5: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
6: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
7: Πήγε στον Κασιμάτι.
6: Έχει έπιπλα γραφείου.
7: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Γάλαξη 92.
10: Άντε αγάπη μου, τελείωνε να βάλουμε το χαλί. 10 ώρες πραγματικά, πω. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε? Έτσι ξεκινάμε ωραία, θετικά, χωρίς γκρίνια. Πώς είμαστε? Καλημέρα, η ώρα είναι 7 ακριβώς. Είστε στο Γάλαξη 92 και είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή 12 του Ιούνιου. Γιατί φωνάζω, δεν ξέρω. Δεν κοιμήθηκα πολύ, γι' αυτό με βλέπετε έτσι τζίτα. Καλημέρα, βέβαια, εδώ έχετε ξεκινήσει εσείς ήδη να στέλνετε εδώ μηνύματα. Χαμός, ο Χρήστος πάει στην Αργοναυπλία, λέει, με κοντοσούβλι, κοτόπουλο. Ρε εσύ, Χριστάρα, κοντοσούβλι, όχι κοντοσούφλι, που έλεγε ο άλλος στη διαφήμιση, κοντοσούφλι. Τι γίνεται, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 εδώ, στη γνωστή πρωινή λέλα, από αυτή την πρωινή παράνοια που υπάρχει μέχρι τις 10. Ξεκίνησε το Μουντιάλ και έχω ήδη 0 στα 2. Δεν έχω δει ούτε λεπτό μάτς. Πώς γίνεται αυτό τώρα? Καταρχάς το μάτς το 1 τελείωσε πριν από λίγο, να σε ενημερώσω. Νίκησε η Κορέα την Τσεχία 2-1. Έτσι, Νότια Κορέα Τσεχία 2-1 το δεύτερο μάτς. Το πρώτο ήταν Μεξικό Νότια Αφρική 2-0. Και από ό,τι είδα, είχε και δύο αποβολές. Δεν ξέρω αν είδατε καθόλου. Σήμερα ελπίζω να δω το τρίτο μάτς, δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσω να ξεκινήσαμε πολύ καλά. Πρέπει να είναι η πρώτη πρεμιέρα Μουντιάλ που έχω χάσει τη ζωή μου. Λόγω παράστασης, παιδιά, αυτό χθες. Αλλά και αυτές οι ώρες που βάζουν τα μάτς, τώρα εντάξει, Νότια Κορέα Τσεχία ήταν 5 ώρα το πρωί. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ φαν ή καμένος, ας πούμε, όχι πάνος. Πολύ φαν του ποδοσφαίρου, ας πούμε, για να ξυπνήσεις, να δεις μπάλα και μετά να πας στη δουλειά να σέρνεσαι σαν ρετάλι. Τι νέα, πώς είμαστε? Τα μηνύματα σας περιμένω στο Live 24 και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Πάμε τον καιρό.
11: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
10: Παιδιά, σήμερα έχουμε πρόβλημα. Δεν ξέρω αν το μάθατε. Θα βρέξει. Θα ρίξει μπόρες, όχι απλά θα βρέξει. Ηλιοφάνεια θα έχουμε πάντως, με λίγες νεφώσεις, βαθμία πυκνότερες, με τοπικές βροχές και στα ορεινά πρόσκαιρη καταιγίδα μετά το μεσημέρι στην Αττική. Η θερμοκρασία από 23 ως 32 παρόλα αυτά. Καταλαβαίνεις τώρα, 32 βαθμοί με καταιγίδα και μπόρες και υγρασία. Θα γίνουμε Μπαγκλαντές. Οι ντελιβεράδες θα νιώσουν πατρίδα τους. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς που το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους μέτριους 4 με 5 μποφόρ. Περιμένω τα πρώτα σας μπινελίκια εδώ στον Galaxy 92. Ποιον βρήσατε πρωί-πρωί, ποιος τσάτισε, ποιος έκλεισε το δρόμο, ποιος σας καθυστέρησε. Εγώ το πρώτο μπινελίκι το έριξα στην Καποδιστρίου, χάλασε ένα αμάξι, έκλεισε μια λωρίδα. Τέλεια. Ούτε να κόβανε τα δέντρα εκεί. Σαν σήμερα να δούμε τι έγινε. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Το οποίο βεβαίως συμβαίνει σε πάρα πολλά κράτη του κόσμου. Και αν θέλετε να μάθετε, πολλά από αυτά που φοράτε, τα ρούχα που φοράτε, έχουν φτιαχτεί από παιδιά σε χώρες του τρίτου κόσμου. Έτσι, για να ξέρουμε που βρισκόμαστε. Γιορτάζουν ο Ονούφριος και η Ονουφρία. Ο Ονούφριος παλιά νόμιζα ότι ήταν μια, παιδί μου, μια γιορτή που δεν υπήρχε. Ότι υπήρχε ένα όνομα το οποίο ήταν, πώς λέμε, καμιά φορά Αφροξυλάνθη. Νόμιζα ότι αυτό είναι ο Ονούφριος. Θυμάμαι τον Τράγκα που δούλευα κάποτε και είχε βρει μια γιάφκα, εν πάση περιπτώσει, και λέει: είχαν έρθει τα κανάλια όλα και με κοιτούσαν σαν τον Άγιο Ονούφριο. Το 1987, σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη κερδίζει τη Ιουγκοσλαβία, ή όπως την έλεγε μια ξαδέρφη μου, Ιουγκοσκλαβία, 81-77, και προκρίνεται στον τελικό Eurobasket της Αθήνας. Εμείς οι Boomers, η Generation X για την ακρίβεια, όλοι θυμόμαστε που βρισκόμασταν εκείνη τη μέρα. Επίσης, όλοι θυμόμαστε που βρισκόμασταν σαν σήμερα το 2004, που η Ελλάδα ταπεινώνει την Πορτογαλία, όπως το έλεγε ο Χιλάκης, τον πειρατικό, σχίζει τους Πορτογάλους σαν σαρδέλες. 2-1 κέρδισε την Πορτογαλία στην πρεμιέρα του Euro με γκολ Καραγκούνι, Μπασινά, πέναλτι νομίζω ήταν το δεύτερο, και Κριστιάνο Ρονάλντο. Η Ελλάδα είχε κερδίσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Καλημέρα στη Ρούλα που μας στέλνει μήνυμα και τα δικά σας μηνύματα στο Live 24. Ξεκινάμε δυναμικά. Πάμε λίγο να ανέβουμε, να ξυπνάμε. Γίνεται χαμός έξω, παιδιά, από αυτοκίνητα. Έχει ξυπνήσει ο κόσμος.

Εν τω μεταξύ, λέει εδώ ο Χρήστος, λέει τα μπιτσόμπαρα θα έχουν, λέει, κοτόπουλα κοντοσούβλη. Στα μπιτσόμπαρα τρώνε κοντοσούβλη κοτόπουλο, ρε εσύ, Χρήστο. Είναι δυνατόν? Ποιος παίρνει σε μπιτσόμπαρο κοντοσούβλη κοτόπουλο? Πού πάει αυτή η χώρα? Πού πάει αυτή η χώρα, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Μητσοτάκη? Χθες ο Μητσοτάκης ήταν στον Χατζηνικολάου και θέλω λίγο να συγκρίνω τα νούμερα. Θέλω να δω σε λίγη ώρα πόσο έκανε χθες ο Μητσοτάκης τα νούμερα στον Χατζηνικολάου, για να τα συγκρίνω με τον Τζουβέλα που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Είμαι σίγουρος ότι ο Τζουβέλας θα τον έχει, μπορεί να τον έχει και double score. Και είπε μεταξύ άλλων, τα άγχος του Σαμαρά, λέει, δεν πιστεύω, λέει, ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Δίκιο έχει. Έχει απόλυτο δίκιο. Ο Σαμαράς, σας θυμίζω, τα λέγαμε και τώρα πάλι τα ίδια θα λέμε. Ο Σαμαράς και κάνει την πολιτική άνοιξη, είχε ρίξει το Μητσοτάκη, τον πατέρα του. Από αυτό και μόνο του δηλαδή, άμα είσαι Έλληνας, δεν το συγχωρείς. Αυτοί τον συγχώρεσαν, όχι απλά τον συγχώρεσαν. Τον έφεραν στο κόμμα, κέρδισε την κόρη του Μητσοτάκη, την Τώρα, πήρε την προεδρία από το πουθενά, έτσι. Ήταν, πώς το λένε, εξαφανισμένος ο Σαμαράς για χρόνια, καμιά εικοσαριά χρόνια δεν ήξερε κανένας τι έκανε. Ξαφνικά γύρισε πίσω λοιπόν, του επέτρεψαν οι άλλοι, έγινε κάποια συνεννόηση, το συγχώρεσαν, δεν ξέρω τι, πήρε την προεδρία, βγήκε πρωθυπουργός, έπεσε, έχασε από τον Τσίπρα και μετά θέλει να κάνει δικό του κόμμα. Λένε τώρα, εγώ δεν το πιστεύω κιόλας. Επίσης για τον Τσίπρα είπε ο Μητσοτάκης ότι λέει, αν κάποιος, λέει, του πέραν το δίπλωμα, αν κάποιοι του πέραν το δίπλωμα τρεις φορές, θα έπαιρνε αυτοκίνητο μετά? Λέει, σαφώς όχι. Εγώ δεν το ξέρω καν αυτό. Εγώ νομίζω ότι στην Ελλάδα γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει. Έτσι είναι, λέει ο κύριος Τσίπρας. Του κυρίου Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα. Ναι, εντάξει, okay, αυτό μπορεί να το πεις, αλλά απ' την άλλη είχε κερδίσει και τις εκλογές πολλές φορές. Δηλαδή, ξέρει, κέρδισε το 2015 και το 16 δύο φορές. Την ίδια σεζόν. Την ίδια χρονιά. Όχι, ο 15, ναι, και 15 το Σεπτέμβριο. Καλά είπα. Την ίδια χρονιά. Εντάξει, έχει και αυτό ένα νόημα, αλλά βέβαια δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα στην πολιτική. Μπορεί ο Μητσοτάκης να το βλέπει ως δίπλωμα που του παίρνει του Τσίπρα. Ο Τσίπρας μπορεί να πει, κύριε μου, έκανα καινούργια εταιρεία. Έκανα rebranding. Πώς ήταν παλιά οι ομάδες που παίρνανε. Που αλλάζανε. Παίρνανε τα. Και τώρα το κάνω, νομίζω. Παίρνουν τα αφημί. Πώς παίρνεις, ξέρω εγώ, μια τελειωμένη ομάδα στο αφημί και κάνεις μια καινούργια ομάδα? Ή όπως βάζανε παλιά, βάζανε το Νέος μπροστά, έλεγαν Νέος Πανιόνιος. Έτσι. Κάπως έτσι και ο Τσίπρας. Ένας Νέος Πανιόνιος. Και η Πανιόνη, από ό,τι θυμάμαι, ήταν πολύ ΣΥΡΙΖΑ, πολύ συνασπισμός. Γι' αυτό είναι το μπλε και το κόκκινο. Μην νομίζετε ότι είναι της Μπαρσελώνα τα χρώματα της Ελλάς. Είναι Πανιονάρα.

0: Από ό,τι βλέπω εδώ, ούτε εσείς είδατε Μουντιάλ, ε. Μεγάλη επιτυχία. Yeah. Είχε και το Μουντιάλ ο Μητσοτάκης απέναντι. Ναι, βέβαια, είχε ανταγωνισμό. Είχε Μεξικό, ναι, Νότια Αφρική. Μα και αυτή η Νότια Αφρική ξεκίνησε με δύο αποβολές, είναι δυνατόν. Ο Τραμπ, πάλι το χαβά του, λέει, ανακοίνωσε συμφωνία. Είναι, λέει, θέμα ημερών υπογραφές, λέει, κάπου στην Ευρώπη. Μπορεί να στείλει τον J.D. Vance. Το Ιράν, λέει, δεν υπάρχει, λέει, τίποτα οριστικό. Εμείς, λέει, θέσαμε τους όρους. Κοίτα να δεις το Ιράν που τον παίζει τον Τραμπ. Χθες είχε ένα πάρα πολύ ωραίο AI γραφικό, κυκλοφορούσε στα social media, όπου ο Τραμπ έδινε το κύπελο στο Ιράν και λέει, φανταστείτε να γίνει αυτό, δηλαδή να κερδίσει το Ιράν το Μουντιάλ, λέμε τώρα, και ο Τραμπ να απονείμει το κύπελο, το παγκόσμιο κύπελο στην ομάδα του Ιράν, το οποίο βέβαια είναι ένα σενάριο το οποίο είναι απίθανο, αλλά εντάξει, πλέον και παλιά λέγαμε ότι ο Τραμπ αποκλείται να βγει πρόεδρος. Το λέγανε κάποιοι, δεν το λέω εγώ, αλλά λέγανε, ας πούμε, ότι ο Τραμπ σιγά μην βγει πρόεδρος. Βγήκε ο Τραμπ πρόεδρος. Όχι απλά βγήκε πρόεδρος, δεύτερη φορά κιόλας. Κατάλαβες. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Λέει, έκαναν ράλι και τα ασιατικά χρηματιστήρια, αν σε ενδιαφέρει δηλαδή. Και έπεσε και το πετρέλαιο, επιτέλους, γιατί υπάρχει πάλι να ανεβαίνει. Βλέπαμε κάτι τιμές πάλι, Παναγία μου.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Δεν θέλω anxiety. Τότσι στο Galaxy 92. Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο μικρόφωνο. Καλημέρα στην Αργυρό που στέλνει τον πρώτο πινελίκι τη ημέρα. Λέει Βαγγέλη, λέει δεν το πιστέψει. Με το που ξύπνησα, αλέριξα τον πρώτο πινελίκι γιατί κλειδώθηκα απ' έξω. Περιμένω κλειδαρά. Ό,τι χειρότερο, Αργυρό μου, κουράγιο. Υπομονή. We've all been there που λέμε. Όλοι το έχουμε πάθει, όλοι έχουμε κλειδωθεί απ' έξω, φαντάζομαι. Εγώ όταν είχα κλειδωθεί απ' έξω, μου λέγανε, λέει, πέρασαν κάτι γείτονες, λέει, δεν χρειάζεται να πάρεις κλειδαρά, λέει, θα ανοίξει, λέει, με την ταυτότητα. Λέω, καλά. Χάλασα την ταυτότητα, παραλίγο να χαλάσω και την πόρτα. Don't try this at home που λένε. Στο Μουντιάλ χθες είχαμε και μια καινοτομία. Είχαμε πολλές καινοτομίες, πολλούς νέους κανονισμούς. Αλλά αυτό που έτσι προκάλεσε αρκετή εντύπωση ήταν το να βλέπεις τις φάσεις μέσα από τα μάτια του διαιτητή. Πώς έλεγε παλιά η εκπομπή, με τα μάτια της Έλλης. Με την Έλλη Στάι. Με τα μάτια του διαιτητή. Τώρα δηλαδή έχουν βάλει κάμερες πάνω στο διαιτητή. Πάνω στο σώμα του έχουν βάλει κάμερες που έχουμε φτάσει, ρε φίλε. Εντάξει, εδώ θα μου πεις, υπάρχουν γυαλιά, αυτά που έχει βγάλει η Meta του Zuckerberg και άλλες εταιρείες έχουν γυαλιά με κάμερα, τα οποία σε γράφουν στο δρόμο, δηλαδή γράφουν τα πάντα. Και τώρα λέει για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, ζητάνε, λέει, οι οργανώσεις για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, ζητάνε, λέει, να υπάρχει ένα REC, δηλαδή το γυαλί όταν γράφει να βοσβήνει κόκκινο. Να φαίνεται δηλαδή ότι είσαι ανώμαλος από μακριά, ότι αναβοσβήνει το και γράφεις, ας πούμε, στο δρόμο. Τέλος πάντων, επιστρέφουμε στο θέμα. Αυτοί έχουν κάμερες επάνω τους και είδαμε χθες το γκολ του Μεξικού, το πρώτο και το δεύτερο, όλα τα γκολ. Τα είδαμε, λέει, και από τα σώματα των διαιτητών. Ναι, αυτοί θα μας βάλουν σε λίγο κάμερες και στον πισινό, να πούμε έτσι, πώς πάμε. Αν μας σηκώσει και την φέτα, καλά θα ήταν. Μπράβο. Παντού θα μας βάλουν κάμερες. Ναι, και εκεί που φαντάζεσαι.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρο Συγκρού 242 Καλλιθέα. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ γνωρίστε από κοντά όλη την γκάμα των μοντέλων Renault και ζήστε μια μοναδική οδική εμπειρία. Κλείστε ραντεβού στο 210-9531-008. Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρο Συγκρού 242, Καλλιθέα.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές.
4: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι μάζινα μπλε.
6: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
7: Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Καλημέρα, μου στέλνετε μηνύματα στο Live 24 και στο Instagram V Χαρισόπουλος. Βγήκε η λίστα με τις πιο ασφαλείς χώρες στον πλανήτη και η Ελλάδα, λέει, βελτίωσε τη θέση της, καταλαμβάνοντας ούτε μέσα στην πενιντάδα δεν είμαστε. Η Ελλάδα, ρε φίλε, που είναι, θα να πω, είναι χώρα του πρώτου κόσμου. Είναι δυτική χώρα, είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είμαστε καν μέσα στην πρώτη 50, στις πρώτες 50. Η πιο ασφαλής χώρα στον κόσμο είναι η Ισλανδία. Καλά, εντάξει, ναι, προφανώς, γιατί για να είναι κάποια χώρα μη ασφαλής πρέπει να υπάρχουν και κίνδυνοι να κυκλοφορούν άλλοι έξω. Στην Ισλανδία δεν κυκλοφορεί και κανένας έξω. Πού είναι, πώς να μην είναι δηλαδή. Δεύτερη θέση Νέα Ζηλανδία, άμα είναι να πάμε τόσο μακριά. Τρίτη Ελβετία. Τέταρτη Σλοβενία, παρακαλώ. Πέμπτη Ιρλανδία. Έκτη Αυστρία. Έβδομη Πορτογαλία. Όγδοη Σιγκαπούρη. Ένατη η Φινλανδία, που είναι πάντα στις πρώτες θέσεις των καλών, στις καλές βαθμολογίες. Και δέκατη η Ιαπωνία. Και εμείς είμαστε στην 53η θέση. Μας περνάει το Μπουτάν, φαντάσου. Το Μπουτάν είναι στη 16η. Το Μπουτάν είναι πιο ασφαλής χώρα από την Ολλανδία, ας πούμε. Κοίτα το Μπουτάν. Τυχεροί οι Μπουτανιώτες. Και πώς λέγονται οι γυναίκες του Μπουτάν? Οι Μπουτανιώτισες. Λοιπόν, κάτσε να δεις τώρα εδώ, γελάσεις. Ας πω κάτι. Η Αλβανία είναι πιο ασφαλής από εμάς. Αλήθεια. Είναι στην 36η θέση. Το λέω αυτό, εξηγούμε τώρα για να μην παρεξηγούμε. Γιατί παλιά υποτίθεται ότι οι Έλληνες λέγανε ότι έχει αυξηθεί η εγκληματικότητα λόγω των Αλβανών κτλ. Στην Αλβανία λοιπόν τώρα η Αλβανία είναι στην 36η θέση. Είναι πιο ασφαλής χώρα από την Βρετανία. Δεν μου κάνει εντύπωση βέβαια αυτό, γιατί στην Βρετανία γίνεται της κακομοίρας. Και εμείς 53η περνάμε το Κόσοβο. Μπράβο μας! Είμαστε πιο ασφαλείς από το Κόσοβο. Φοβερό! Περνάμε το Κόσοβο, τη Μολδαβία. Έλα ρε φίλε, τι λες τώρα. Την Γκάμπια. Την Νότια Κορέα, η Νότια Κορέα έχει κίνδυνο, είναι φοβερό, μάλιστα. Αυτό είναι λοιπόν μια έρευνα του Global Peace Index 2026. Αξιολογεί 163 χώρες βάσει 23 διαφορετικών κριτηρίων, μεταξύ των οποίων οι στρατιωτικές δαπάνες, με αυτή τη λογική, καλά, οι συγκρούσεις, τα ποσοστά εγκληματικότητας, οι ανθρωποκτονίες και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Κοιτάξτε τώρα, εδώ πέρα αυτοί προφανώς δεν μετράνε μόνο το πόσο είσαι ασφαλής όταν περπατάς στο δρόμο, αλλά είναι και το πόσο ξοδεύεις για το στρατό σου, με την έννοια ότι αν ξοδεύεις πολλά για την άμυνα, σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πολέμου. Οπότε γι' αυτό η Ελλάδα είναι και τόσο χαμηλά. Ας πούμε, η Ισλανδία, τι πόλεμο, με ποιον να πολεμήσει, με τις φάλαινες. η Νέα Ζηλανδία, ας πούμε. Οπότε, αν είσαι χώρα η οποία δεν κινδυνεύει από πόλεμο, είσαι στην άκρη του Θεού, είσαι εκεί πιο ασφαλής ταυτόχρονα. Τώρα που λέω για ασφάλεια, χθες το βράδυ κατέβηκα για την παράσταση αυτή την αγγλόφωνη που σας λέγαμε. By the way, έχω να σας ανακοινώσω ευχάριστα νέα για τις παραστάσεις μου που θα κάνω δύο μέσα στο καλοκαίρι. Σε λίγο θα σας πω. Stand-up comedy για όσους δεν ξέρουν. Λοιπόν, κατέβηκα στο κέντρο χθες για αυτή την παράσταση, η οποία παράσταση γίνεται σε ένα μέρος που, ρε παιδί μου, είναι στην πλατεία θεάτρου. Δεν ξέρω αν περάσατε τελευταία από εκεί. Πλατεία θεάτρου, Βαρβάκι, όσο κράτου. Δεν είναι και το πιο ασφαλές μέρος. Δηλαδή, θέλω να πω, περπατάς και είσαι λίγο με τα μάτια. Πώς λέει, πώς έχει ο διαιτητής κάμερες πάνω του, ας πούμε. Και λέω, Παναγία, με το μεταξύ, φουλ τουρίστες, έτσι. Οι οποίοι είχαν πλήρη άγνοια για το τι γίνεται εκεί πέρα. Λέω, πάει ο τουρίστας τώρα, περπατάει στην Ευρυπίδου και στη Σοκράτου και στη Σοφοκλέου και δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Να το δούνε λίγο, δεν ξέρω, κύριε Μητσοτάκη, χθες που ήσασταν στον κύριο Χατζηνικολάου, μήπως να δούμε λίγο το θέμα της ασφάλειας, κύριε Χρυσοχοΐδη. Γιατί θέλω να πω, προφανώς και υπάρχει μεγάλο θέμα, αλλά ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, λίγο κάτι να κάναμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης, να νιώθουν ασφαλείς ο κόσμος. Και ας νιώθουν, θα μου πεις τι, να νιώθουν ανασφαλείς στο υπόλοιπο. Δεν είπαμε αυτό. Αλλά τι να πρωτοκάμει και αυτή η αστυνομία. Άντε και του χρόνου να ανέβουμε στην πενηντάδα, ποιος ξέρει. Βέβαια, άμα συνεχίσουμε να αυξάνουμε τους εξοπλισμούς και τα ποσά που ξοδεύουμε εκεί, δεν θα ανέβουμε, αλλά... Εγώ τα έχεις όλα.

0: Με ρωτάει κάποιος εδώ για την Κύπρο, σε ποια θέση είναι, και πάθα σοκ, γιατί η Κύπρος στο δίκτυο ασφάλειας, στη λίστα των χωρών με την περισσότερη ασφάλεια, είναι στην 80η θέση. Φανταστείτε ότι εδώ έχει 83 χώρες, η Κύπρος είναι σχεδόν τελευταία. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Γιατί φαντάζομαι ότι, ας πούμε, η Αγγόλα εμφανίζεται πιο ασφαλής από την Κύπρο. Η Σιέρα Λεόνε. Προφανώς λόγω της έντασης τώρα με το Ιράν, ας πούμε, μπορεί να έχει γίνει αυτό. Είναι πολύ χαμηλά. Περνάει μόνο τη Ζάμπια, τον Παναμά και το Μαλάουι. Αφού περνάει το Μαλάουι, όλα καλά. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στην άνοδο και κάθοδο του Κηφισού. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρι μέχρι λεωφόρο Ηρακλείου. Έχουμε πρόβλημα στην άνοδο της Ελευθερίου Βενιζέλου της Ηλιούπολης. Λίγο όμως, σήμερα μου φαίνεται ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Όπως καλύτερα τα πράγματα είναι και στην Κηφισίας, που έχει μποτιλιάρισμα στο ύψος της Φιλοθέης στην κάθοδο και στην άνοδο στο ύψος του Νέου Ψυχικού. Η Μεσογείων έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα όμως, από το Χολαργό μέχρι το Πεντάγωνο. Και έχουμε και πρόβλημα στο κέντρο Βασιλείος Κωνσταντίνου, λίγο η Βασιλής Σοφία στο ρεύμα προς Χίλτον, και επίσης στην Παραλιακή στο ρεύμα καθόδου από στο Πέταλο, εκεί στην στροφή στην Μαρίνα, στη Μαρίνα Φλίσβου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, δεν κάνω λάθος. Εκεί. Λίγο ήρεμα τα πράγματα, όπως κάθε Παρασκευή. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει κάθε Παρασκευή, το βλέπουμε και σήμερα. Καλό είναι αυτό να συνεχιστεί έτσι. Μηνύματα στο Live 24 και στο Instagram. Μπι Χαρισόπουλο, συνεχίζουμε εδώ στον Galaxy 92.
2: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy 92.gr.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: Καλημέρα και στον Σταύρο και την κόρη του, την Νικόλ, που πάνε σχολείο για τελευταία μέρα. Από ό,τι μου στέλνουν εδώ, δεν το είχα τελευταία μέρα σχολείου σήμερα. Α, τυχερούλα. Βέβαια, έβλεπα ότι είχαν γιορτές μες τη βδομάδα. Δεν κάνατε γιορτή εσείς με ακύλα και μπαγκαράγκα. Όπως έβλεπα που κάνατε σχολεία στη γειτονιά μου και είχαν πάρτι και τα λοιπά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τι ωραία να ήσουν σχολείο και να τελείωνε το σχολείο τώρα. Η καλύτερη μέρα ever. Λοιπόν, τρελαίνομαι με αυτές τις. Με τους διαλόγους που κάνει η Ιωάννα Τούνη με τις. Αυτές που τη βρίζουν στα social. Γιατί λέει, ανέβασε μια φωτογραφία με μαγιό, εν πάση περιπτώσει, η οποία εντάξει είναι φωτογραφία από την πίσω πλευρά, καταλαβαίνετε. Και άψογη. Και αυτές από κάτω, ξέρεις, τώρα αρχίζουν και γράφουν, ντρέπεσαι λίγο, είσαι μάνα και βανεβάζεις τη φωτογραφία και το λοιπόν. Εντάξει, με μαγιό είναι η κουπέλα. Influencer κάνει διακοπές στην Άξο. Η Νάξος, είδες πως ανέβηκε η Νάξος, πάει τούν η Νάξο. Και ανάμεσα σε όσα δημοσιεύει στα social media από την απόδραση της. Από την απόδραση. Λες και η Τούνη ήταν κάπου φυλακισμένη, ας πούμε, στο Αλκατράζ και έκανε απόδραση στην Άξο. Σιγά τη φοβερά δύσκολη καθημερινότητα τη απέδρασε η Τούνη. Τι να πει η κυρα Λένα, ας πούμε, στο Περιστέρι που τρέχει από εδώ και από εκεί και δεν έχει τις ανέσεις της Τούνη. Αυτή πρέπει να αποδράσει, όχι η Τούνη, απέδρασε η Τούνη. Λοιπόν, ήταν και ένα βίντεο, λες, το οποίο πόζαρε με το μαγιό της. Πιο αναλυτικά, η Ιωάννα Τούνη εμφανίστηκε να περπατάει προς τη θάλασσα με ένα μαύρο μπικίνι, δείχνοντας αρχικά το πίσω μέρος του σωματός της. Λοιπόν, στη συνέχεια κοίταξε την κάμερα χαμογελαστή, παρουσιάζοντας και από άλλες γωνίες το μαγιό που φόρους. Μ' αρέσουν πάρα πολύ περιγραφές τώρα, γιατί φαντάζομαι τον συνάδελφο που του έχουν πει από το site, που λένε, λοιπόν, πάρε αυτό το βίντεο της Τούνη και γράψε ένα κείμενο, και αυτός το περιγράφει πώς η Τούνη περπατούσε και έδειχνε το πίσω μέρος. Η influencer δημοσίευσε το σχετικό βίντεο την Τετάρτη 10 Ιουνίου. Ακούγεται τα στοιχεία του ρεπόρταζ. Στο TikTok, γράφοντας πάνω σε αυτό. Με τι, με αίμα το έγραψε, με μελάνι σε πάπι, γράφοντας πάνω σε αυτό. Αυτά τα μαγιό δεν είναι. Α, δεν είναι για μαμάδες. Και μέσα από όσα έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησή της, εξήγησε πως δεν εστερνίζεται τη συγκεκριμένη γνώμη. Ποιος το είπε αυτό? Είμαι σχεδόν 33 χρονών, έχω ένα μωρό και φυσικά και θα φοράω ό,τι με κάνει να νιώθω όμορφα. Και αν δεν είσαι εντάξει με το θέαμα, το πρόβλημα είναι δικό σου και κανενός άλλου. Καλά, δεν μη βαράς, δεν είπαμε τίποτα εμείς. Said who. Ναι, said who, αυτό ακριβώς. Ποιος ξεκίνησε αυτή την συζήτηση? Δηλαδή, της είπε κανένας ότι δεν κάνει αφορά σε αυτό το μαγιό? Μόνη της το έγραψε. Έλα, Παναγία μου. Άρε μάνα μου, άρε μάνα μου, μάνα η Τούνη, μάνα, αλλά τη μάνα.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
0: Και εννοώ ωραία μάνα, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ.

0: Σενιωρίτα, ο Σον Μέντες και η Καμίλα Καμπέγιο. Καλημέρα σε όλους. Ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Λοιπόν, σας έχω πολύ ενδιαφέροντα νέα όσον αφορά στην κυκλοφορία μας στην πόλη, στην κίνηση. Όχι τι συμβαίνει αυτή την ώρα, αυτά το είπαμε προηγουμένως, αλλά για δύο μεγάλα έργα που είναι στο τραπέζι. Και είναι δύο έργα τα οποία βέβαια θα πάρουν πάρα πολλά χρόνια, το οποίο σημαίνει πάρα πολύ ταλαιπωρία, γιατί όταν γίνονται δημόσια έργα, καταλαβαίνεις, we drank him. Το πρώτο έργο αφορά στη δημιουργία ενός νέου κλειστού αυτοκινητόδρομου που θα λειτουργεί ως παράκαμψη του Κηφισού. Καλά ακούσατε. Παράκαμψη του Κηφισού που θα συνδέει, λοιπόν εδώ είναι το γέλιο τώρα, τα Ινόφυτα με την Ελευσίνα. Θα κάνει ένα τεράστιο bypass, μια πολύ μεγάλη παράκαμψη από τα Ινόφυτα στην Ελευσίνα. Το μήκος θα είναι 45 χιλιόμετρα, χωρίς να υπάρχει ακόμα οριστική χάραξη, με σκοπό να αποσυμφορηθεί ο Κηφισός, ώστε αυτοί που πηγαίνουν, που έρχονται από τη Λαθινόν Λαμίας, να μην μπαίνουν ουσιαστικά μες στην Αθήνα και να στρίβουν να πηγαίνουν κατευθείαν προς τη Δυτική Αττική. Δηλαδή κάποιος που έρχεται από Αθηνών Λαμίας και θέλει να πάει προς Κόρινθο, να μην κατεβαίνει το ποτάμι, να μην κατεβαίνει ούτε καν την Αττική Οδό. Να μην στρίβει δεξιά δηλαδή. Είναι ο στόχος λοιπόν η αποσυμφόρηση του Κηφισού και η απευθεία σύνδεση Βόρειας και Νότιας Ελλάδας χωρίς διέλευση του αστικού δίκτυου της Αττικής, αυτό που σας είπα τώρα. Το δεύτερο έργο τώρα, εδώ είναι τα ωραία, και αφορά και εδώ την περιοχή μας, εδώ στην Ηλιούπολη. Αφορά στη δημιουργία υπόγεια σύραγγας μήκους περίπου 3 χιλιόμετρων που θα συνδέει Καρέα με λεωφόρο Βουλιαγμένης. Αλληλούια! Αλληλούια! Επιτέλους, σύραγγα η οποία θα λειτουργεί ως προέκταση της Αττικής Οδού με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση, γιατί δεν βάζετε τρεις, παιδιά, μόνο δύο, προσφέροντας εναλλακτική διαδρομή σε ένα από τα πιο επιβαρημένα σημεία του οδικού δικτύου, δηλαδή αυτό το πράγμα με τον περιφερειακό, που μας ακούτε αυτή την ώρα και γίνεται χαμός ήδη, ανεβαίνοντας από την Ελευθερίου Βενιζέλου, Καρέα, περιφερειακό, για να βγεις ή να στρίψεις Κατεχάκι ή να πας προς Αττική Οδό. Αντί λοιπόν να περνάς από την Ηλιούπολη που ήδη είναι απροσπέλαστη, με τις 800 πλατείες που έχουν σκεφτεί εδώ να φτιάξουν, θα μπαίνεις σε μια κλειστή σύραγγα και θα βγαίνεις Βουλιαγμένης, αγάπη. Μάλιστα, ιδιαίτερα σημασία αποδίδεται, λέει, στο έργο λόγω της αναμενόμενης αύξησης κυκλοφορίας από την ανάπτυξη στο ελληνικό. Ρε, θα έρθουν και οι Σαουδάραβες που θα μένουν πάνω στον πύργο, οι Αμερικάνοι, όλοι αυτοί, που θα χωρέσουμε. Αλλά αυτά τα μέτρα, τα δημόσια έργα βεβαίως τώρα. Λέει εδώ ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης φτάνει υπό προϋποθέσεις, έτσι, όχι σίγουρα, υπό προϋποθέσεις μέχρι το 2035.
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαφίου.
6: Libre Chanteau. Ελεύθερη καθώς τραγουδώ. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι Libre Chanteau της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.

0: Barry White, Let the Music Play στον Galaxy 92. Τελειώνει λίγο απότομα, έτσι μας κατέλαβε Ξαπίνης. Να πούμε καλημέρα στην Ελευθερία, η οποία λέει: μέχρι να γίνουν αυτά τα έργα, εγώ θα έχω πάρει σύνταξη. Καλημέρα στην Αντωνία, καλημέρα στον Χρήστο από Λάρισα. Όλη σύνταξη, παιδιά. Ελευθερία μου, μπορεί να μην ζούμε καν όταν γίνουν. Παναγία μου. Αυτά τα έργα, όχι απλά πάρουμε σύνταξη. Για αυτό το λέω, γιατί μπορεί ο χρονικός ορίζοντας να μην είναι το 35, μπορεί να είναι πολύ πιο μετά. Λοιπόν, μηνύματα μου στέλνετε στο galaxy92.gr, μας ακούτε και από εκεί κιόλας, και στο Instagram Βίχα Χαρισόπουλος. Κάντε follow και τον Galaxy, Galaxy92FM στο Instagram, για να μαθαίνετε τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας. Έχω να σας πω και νέες ημερομηνίες για παραστάσεις stand-up που θα κάνω. 25 Ιουνίου, Πέμπτη, και 8 Ιουλίου, Τετάρτη, στο Θεατράλε στο Νέο Κόσμο. Και να ξέρετε ότι έχω φροντίσει ώστε να μην έχει σημαντικά μάτς το Μουντιάλ εκείνες τις μέρες, για να μπορείτε να φύγετε χωρίς να έχετε πρόβλημα, να φύγετε και οι δύο, και ο άντρας και η γυναίκα από το ζευγάρι. Μην λέει γυναίκα, πάμε να δούμε Χαρισόπουλο, και λέει ο άντρας, έχει η Γερμανία, Τσεχία. Αλλά δεν έχει καν μάτς νομίζω σε αυτές τις δύο μέρες. Τετάρτη 25 Ιουνίου. Πέμπτη 25 Ιουνίου και Τετάρτη 8 Ιουλίου, σημειώστε τις ημερομηνίες. Δεν έχουν βγει ακόμα τα εστία στο ΜΟΡ, αλλά θα γίνει πολύ σύντομα. Αποστολία Ζώη, πώς πήγαμε τώρα εκεί. Με φλερτάρουν μικρότεροι άντρες. Είναι λογικό, μεγάλωσε και εσύ αποστολία μου. Έτσι πάει συνήθως. Όσο περισσότερο μεγαλώνεις, τόσο περισσότεροι είναι μικρότεροι. Είναι τρομακτικό, λέτε, είναι μεγάλη διαφορά. Αν είναι, λέει. Δεν αποκλείω κάτι στη ζωή μου, γιατί κάθε φορά που έχω πει ποτέ το έχω λουστεί, λέει. Οπότε σου λέει, κάτσα κρατά μια πισινή, μπορεί να μας την πέσει κανένας ωραίος νέος, για να γίνει το κονέ. Κατά βάση με φλερτάρουν μικρότεροι άντρες ούτως ή άλλως, απλά γενικότερα για να φτάσει το φλερτ σε μένα περνάει ο άλλος από 40 κύματα. Σιγά καλέ, πέρα από 40 κύματα, τι είσαι, το δημόσιο είσαι, και τι. Δεν ξέρω, είναι τρομακτικό όταν είναι μεγάλη διαφορά. Δεν αποκλείω κάτι στη ζωή μου, γιατί κάθε φορά έχει μια δυσκολία όταν είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν βλέπεις εδώ τον Μακρόν με την Μπριζίτ Μακρόν. Εδώ τώρα έχει δημιουργηθεί ένα ολόκληρο θέμα τώρα με τις μεγαλύτερες γυναίκες και με τον Τζουβέλα, που έγινε αυτή η ιστορία με την σύντροφό του. Βλέπω και τώρα αρχίζουμε και το πάμε προς τα εκεί όλα τα δημοσιογραφικά site και τηλεοράσεις. Αρχίζουν και συζητάνε αυτό το θέμα. Πόσο μεγάλη είναι η γυναίκα σχέση με τον άντρα κτλ. Αυτά που λέτε, δεν ξέρω τη δικιά σας άποψη, δεν ξέρω αν είστε οι ακροάτρες που ακούτε, ας πούμε, θα βγαίνατε με μικρότερο, πολύ μικρότερο, δηλαδή ξέρω να είναι 15 χρόνια μικρότερος, θα βγαίνατε μαζί του έξω. Θα μου πεις αναλόγως και πόσο είσαι, τώρα, ναι, άμα είσαι, ναι, όχι, πάλι το ίδιο είναι, θα έλεγα 35 με 50, σε σχέση με 25 με, όχι, 25 με 40 ίσως είναι πιο εύκολο, δεν ξέρω, σκέφτομαι κι εγώ δυνατά τώρα, αυτό είναι το λάθος μου. Λοιπόν, οπότε πάμε στο επόμενο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
0: Πάντως, παιδί μου, είναι πάρα πολύ άβολο αυτό που κάνουν, που ρωτάνε οι δημοσιογράφοι των πρωινάδικων και των υπόλοιπων ψυχολογικών εκπομπών, που είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, και του λένε θα δεχόσουν να φλέρετε από μικρότερο άντρα, ή ξέρω θα σκεφτώσουν να γάμο δεύτερη φορά. Και κάθονται οι άλλοι και το αναλύουν. Θα μου πεις, άμα δεν τα πεις αυτά, δεν σε παίξουν ποτέ, οπότε δεν προωθείς και τη δουλειά σου. Σύντομο break και επιστρέφουμε, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
2: Διαφημίσεις. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη. Η Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
8: Πού?
7: Στο καζιμάτι φυσικά.
8: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
10: Galaxy 92.

0: Could you be loved? Bob Marley στο Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους. Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής που ξεκινάει. Έτσι να μπούμε σε καλοκαιρινό mood. Παρότι σήμερα θα βρέξει. Βρήκα μέρα. Θα πεις και στην Τζαμάικα βρέχει, ρε παιδί μου. Αλλά δεν σας στείλω στην Τζαμάικα. Θα σας στείλω στην Σαντορίνη με ακτοπλοϊκά δωράν σε λίγο διαγωνισμός. Σε λίγο μείνετε συντονισμένοι. Μηνύματα στο Live 24, μου γράφετε εδώ ανάμεικτα μηνύματα για το θέμα της διαφοράς ηλικίας που λέγαμε μεγαλύτερη γυναίκα. Λέει εδώ μια φίλη, λέει, και τι θα λέμε, λέει, για το TikTok. Ενώ μια άλλη φίλη μας γράφει, είχα σχέση, λέει, με 21 χρόνια μικρότερο για 2 χρόνια. Ω, μάλιστα. Αυτό πώς, δεν ξέρω πώς ήταν για σένα, θέλω να πω, ήταν... θα ήταν δύσκολο, δεν θα ήταν. Επίσης λέει εδώ άλλη φίλη, 25 χρόνια διαφορά είναι χάσμα γενεών. Καλά, δεν είπαμε 25. Και εσείς είπαμε πώς, 25 χρόνια, είπε η μικρότερη άντρα. Πόσο τη ρωτήσανε την πλάκα-πλάκα την έλα, Βαγγέλη, Αλσχάιμερ, την. Έλα, ρε. Ποια λέγαμε ότι. Ξέχασα ποια ρωτήσαμε. Την Αποστολία Ζώη, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε εδώ άλλο φοβερό, άλλη φοβερή δήλωση. Βασιλάκης Καϊλ, Βασίλης Καϊλας, όχι πλέον Βασιλάκης, γιατί ο άνθρωπος είναι μεγάλος. Βασίλης Καϊλας, δεν βλέπω τις ταινίες μου, μου θυμίζουν εποχές που ήταν πολύ όμορφες. Ο Καϊλας λέει ότι οι εποχές που ήταν λούστρο στις ταινίες ήταν όμορφες. Και δεν είναι τώρα, λέει, ο συσχετισμός με τη σημερινή εποχή με κάνει να νιώθω άβολα επειδή περνάμε δύσκολα. Ότι σήμερα ο Έλληνας περνάει δύσκολα, που έχει 3 αυτοκίνητα, πάει διακοπές στο εξωτερικό, έχει σπίτι, έχει πάει τα παιδιά του στα ιδιωτικά σχολεία, σε σχέση με την εποχή του Καϊλα που δεν είχαν να φάνε, που τρώγανε μπομπότα, που ήταν μετά τον πόλεμο, που δεν είχαν να βάλουν παπούτσια, είχαν ένα ζευγάρι παπούτσια όλη τη χρονιά, και λέει ο Καϊλας ότι τώρα, λέει, είναι χειρότερα από τότε. Αυτό είναι κλασικό παράδειγμα, ρε παιδί μου, του πώς ένας άνθρωπος ο οποίος συνδυάζει, ταυτίζει την εποχή του, το πώς περνούσε αυτός δηλαδή, με την εποχή που περνάνε οι άλλοι. Δηλαδή, τι σχέση. Ο Καϊλας τώρα είναι ψηλό. Οδεύει προς την τρίτη ηλικία, φαντάζομαι. Σου λέει τώρα ότι εδώ τελειώνει το καλό κομμάτι της ζωής. Ενώ τότε ήμουν ένα παιδί θαύμα στις ταινίες. Αυτά ήξερα, το Σταυρίδι, το Βουτσά, ξέρω εγώ, δεν ξέρω ποιος έβλεπε, το Ξανθόπουλο. Πιανού τα παπούτσια καθάριζε. Πότε ήταν βασιλιάς ως παιδάκι. Σου λέει, μια χαρά περνούσα. Οι άλλοι μπορεί να πεθαίναν από την πείνα στους δρόμους, αλλά εγώ ήμουν μια χαρά. Οπότε καλύτερες εποχές τότε. Εντάξει, να έχουμε και μια επαφή με την πραγματικότητα όμως, Βασιλάκη. Κύριε Βασίλη.
1: Galaxy 92.
0: Εδώ η φίλη που τα είχε με άντρα 21 χρόνια μικρότερο θα έχει ήδη προτάσεις στο Live 24. Να γνωρίσουμε, λέει, τη φίλη αυτή. Έχετε ξεφύγει λίγο, για ηρεμήστε λιγάκι.

Maxi Priest, 1,50 ύψος, 2 μέτρα μαλλί. Αυτό σας λέω μόνο. Για τα υπόλοιπα δεν ξέρω. Λοιπόν, Galaxy 92, ακούτε εδώ πέρα γίνεται χαμός με το θέμα των γυναικών που έχουν μεγαλύτερη. Μεγαλύτερη ηλικία από τους άντρες. Λέει καλημέρα Βαγγέλη, λέει Κατερίνα, μόνο μικρότερη, κανένα κόμπλεξ, είμαι 50, είναι 36. Απλά τέλεια. Εντάξει, 36 με 50 όντως παίζει. Εξαρτάται και πώς είναι και η 50 και ο 36 ή ο 50 και 36, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω τώρα. Εντάξει, τώρα ό,τι και να πεις είναι παρεξηγήσιμο πλέον. Δεν συνεχίζω το θέμα, πραγματικά. Μπράβο, κορίτσια, αυτό έχω να πω. Go Cougars. Σας στέλνω τώρα στη Σαντορίνη με το κατά πολύ μικρότερο τέρι σας. Ταξίδι με επιστροφή στη Σαντορίνη. Δωρεάν εισιτήρια για 2 άτομα στην οικονομική θέση με Blue Star Ferries. Τι κάνετε εσείς τώρα? Καταρχάς να σας πω ότι ταξίδι με προσφορά της Blue Star Ferries. Μία είναι σταθερά και στις ταξιδιωτικές προσφορές. Blue Star Ferries, ταξιδέψτε τώρα σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο και απολαύστε 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική. Πληροφορίες κατήσεις θέσεων στο bluestarferries.com ή στο 210-89-19-800 ή στο ταξιδιωτικό σπράκτορα ή στο νέο See More App, See όπως η θάλασσα. Κατεβάστε το τώρα, Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι. Μπαίνετε στο mail σας, γράφετε στο studio@galaxy92.gr, studio@galaxy92.gr, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σαντορίνη. Και το στέλνετε αυτό στο mail στο studio@galaxy92.gr και ένας τυχερός μαζί με την παρέα του, με ένα ακόμη άτομο, θα ταξιδέψουν για την υπέροχη, την φοβερή, τη λατρεμένη Σαντορίνη με τα επιστροφή. Πολύ ωραία θα περάσετε. Και βεβαίως περιμένω και τα υπόλοιπα δικά σας μηνύματα στον Galaxy 92, στο galaxy92.gr βεβαίως. Καλημέρα σε όσους, στα παιδιά που μας ακούνε και στο Live 24. Και φυσικά έχω και το δικό μου Instagram, Βι Χαρισόπουλος, μας στέλνετε εκεί. Όπα! Ετοιμαστείτε για τις μπόρες που έρχονται σήμερα. Πάρ' το μπρέλα.

0: Για όλους όσοι χορεύετε αυτή τη στιγμή στο Κηφισό, I'm so excited, Pointer Sisters, γίνεται χαμός. Εδώ λέει Δήμητρα από Καλυθέα, δεν μου αρέσουν οι μικρότεροι, είμαι 44, κάτω από 40 ταβάνι δεν βγαίνω με τίποτα. Ήθε τα ωριά της η Δήμητρα. Καλημέρα στην Ανθή. Η Κικιό με το αυτό το πολύ ωραίο όνομα λέει: Ευαγγέλη, καλημέρα. Ταπεινή γνωμούλα σε σχέση με μεγάλη διαφορά ηλικίας εκμεταλλεύονται αμφότερους. Δηλαδή και οι δύο κάτι παίρνουν, κάτι χάνουν. Καλά, καταλαβαίνω ότι οι μικρότεροι μπορεί να χάνουν κάτι. Οι μεγαλύτεροι τι χάνουν, αυτό δεν ξέρω τι εννοείς. Για γράψε. Γράφει ο άλλος εδώ, λέει: Βέβαια, λέει. Αυτές λέει τα γράφουν. Εμείς, άμα πούμε ότι θέλουμε καμιά 25, μας βρίζουν. Ο καθένας με τον πόνο του, ρε φίλε, πραγματικά. Λοιπόν, σας έχω, πάμε σε μια διαφημιστική αναφορά. Έχουμε φοβερό Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρο Συγκρού 242 Καλυθέα, από τις 10 το πρωί ως 8 το βράδυ. Γνωρίστε από κοντά όλη την γκάμα των μοντέλων Renault και ζήστε μια μοναδική οδική εμπειρία. Κλείστε ραντεβού στο 210-95-31-008, Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Renault Χαλκιάς, Συγκρού 242 στην Καλυθέα. Ένα μεγάλο καλημέρα στην Renault Χαλκιάς, εκεί που ακούνε κάθε μέρα Galaxy. Συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα για το θέμα αυτό το οποίο όλους μας ενώνει, ενώ σε θέμα συζήτησης, έτσι. Είναι η official εκπομπή των Cougars πλέον.
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
4: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
5: Άμεσα μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πλαφώνσεις προς αυξήσεις και αυτόματο συμψηφισμό οφειλών ζήτησε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιάννης Βρατάκος με αφορμή τη δημοσιοποίηση των τελευταίων ανησυχητικών στοιχείων για την πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Είμαστε σε συζήτηση τόσο με τη βιομηχανία τροφίμων όσο και με τα σούπερ μάρκετ ώστε να υπάρξουν μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας χρήσης από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, σημείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης μιλώντας στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα. Αύξηση 65% στις ρυθμίσεις μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού τον Μάιο δείχνουν τα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τρεις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική ανήγγειλε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Αύξηση 2,1% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή τον Απρίλιο του 2026, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Ελστάτ.
0: Ωπα, παιδιά, τι έγινε, ξεκίνησε η βροχή. Όχι, εντάξει. Βρέχει, άντρες. Κλείστε τις ομπρέλες, κορίτσια. Μετά το μεσημέρι θα γίνουμε μουσκεμα.

Με την καλή έννοια.

Επειδή κάποιοι τρομοκρατηθήκατε, να σου πω ότι οι βροχές θα περιοριστούν στα ορεινά του νομού, έτσι μην τρελαίνεστε. Τουλάχιστον έτσι λέει η πρόβλεψη. Δεν ξέρω, άλλες φορές έχω πει ότι θα βρέξει, δεν βρέχει. Άλλες φορές λέω δεν θα βρέξει, βρέχει. Εγώ εδώ πέρα διαβάζω. Ένας απλός ταπεινός παρουσιαστής είμαι. Η Κατερίνα είναι κατηγορηματική, λέει δεν θα παίξω το ρόλο της μάνας σε καμία σχέση, Βαγγέλη. Πάντως το πιο δύσκολο πράγμα στη διαφορά αυτή ανδρών-γυναικών είναι, παιδιά, εκεί που έρχεται σε δυσκολότερη θέση ο μεγαλύτερος, είναι πάντα η ώρα που έρχεται ο κατάλογος. Γιατί εκεί πρέπει να βρεις τα ψηλά γράμματα και πρέπει να φορέσεις τα γυαλιά της πρεσβειοποίησης. Εκεί είναι το κρίσιμο καμπί. Αν εκεί ξεπεράσεις αυτό το κομμάτι, τότε όλα είναι καλά. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα προς το παρόν, γιατί ποτέ δεν ξέρει κανείς. Ξέρετε, ρε παιδί μου, ότι οι δημοσιογράφοι προσπαθούν πάντα να κάπως να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη ή του τηλεθεατή, και στην προσπάθειά τους αυτή, κάποιες φορές έτσι προχωράνε σε συγκρίσεις, οι οποίες είναι και λίγο αστείες. Τώρα, ανακαλύφθηκε ένας φαρμακοποιός στο Χαλάνδρη, ο οποίος είχε εργαστήριο παρασκευής φαρμάκων, ντόπινγκ κτλ. Για δυνάτισμα και ντόπινγκ, για την ακρίβεια. Και ο τίτλος είναι, είστε έτοιμοι, φαρμακοποιός Χάιζενμπεργκ έστησε παράνομο εργαστήριο παρασκευής φαρμάκων. Για όσους δεν ξέρουν, Χάιζενμπεργκ είναι το ψευδώνυμο του ήρωα στο Breaking Bad, έτσι, του Mr. White, ο οποίος είχε το εργαστήριο με την Crystal Meth. Λοιπόν, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Εν τω μεταξύ, σαν να μην έφτανε το Heisenberg, υπάρχει μέσα στο κείμενο και η έκφραση, η φράση ελληνικό FBI. Είχανε και τον άλλον, τον Περουβιανό, όπως λέγω, εκείνος που είχε τα κοτόπουλα, τα τηγανιτά, μήπως υπάρχει κανένα μαγαζί με κοτόπουλα και έχει και αυτός καμιά εταιρεία. Έχουμε Breaking Bad στην Αθήνα. Εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI κύκλωμα που παράνομα παρασκεύαζε και διακινούσε φαρμακευτικά σκευάσματα για δυνάτισμα κατά πολέμηση της θητικής δυσλειτουργίας. Εδώ έχει ενδιαφέρον. Κατά πολέμηση της θητικής δυσλειτουργίας, άντε ρε, καθώς και ουσίες ντόπινγκ. Ποιο ντόπινγκ εδώ, πες για το δεύτερο. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Ελλάς με τον ΕΟΦ το πρωί της Τρίτης στο Χαλάνδρη, κοίτα τι γίνεται στο Χαλάνδρη, δίπλα στην πόρτα μας, μεταξύ των οποίων συνελήφθησαν συνολικά 14 μέλη, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, βέβαια. Στο Breaking Bad ο Χάιζενμπεργκ δεν συνελήφθη, να τα λέμε αυτά, έτσι μην νομίζουμε ότι είναι όλα ίδια και όμοια. Τώρα τι, σας έκανα spoiler, δεν το έχετε δει δηλαδή, αυτό θέλετε να μου πείτε? Η Ανθή λέει, εδώ λέει παίζουμε τη μάνα με συνομιλίκους, θα παίξουμε λέει τη μάνα σε μικρότερους. Ο άλλος λέει, άγια σχέση λέμε. Τώρα αυτό δεν το είχα προγραμματίσει το τραγούδι, μόνο το έπαιξε, να, μα την Παναγία. Υπήρχε στο playlist. Λολίτα υπάρχει, Λολίτος δεν υπάρχει τραγούδι. Μουα Λολιτός.

0: Μαλολιτά, Παρασκευή 12 του Ιούνιου φτάσαμε, παιδιά. Το έχουμε πάρει χαμπάρι, τίποτα. Σε λίγο φεύγει το 1 έκτο του καλοκαιριού. Να, αυτές βλακίες λέω και με βρίζετε και έχετε δίκιο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο, βρίστε ελεύθερα Μπινελί και στο Live 24. Υποδεχόμαστε το Σαββατοκύριακο, όπως έλεγαν παλιά στο Your Face Sounds Familiar. Παλιά, τώρα παίζει. Αποχαιρετούμε το Μαλολιτά και υποδεχόμαστε το Σαββατοκύριακο. Όχι. Λοιπόν, για να καταλάβετε τώρα, γιατί κνευρίζομαι καμιά φορά και είμαι γκρινιάρης, αλλά... Α, σε φινή. Επιτέλους. Λοιπόν, για να καταλάβετε πόσο άσχετοι είναι κάποιοι συνάδελφοι και με βγάζουν από τα ρούχα μου, βλέπω εδώ ένα ρεπορτάζ που λέει «Η Άννα Βύση ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη. Η φωτογραφία με τον εγγονό της σε αγώνα NBA». Μαντέψτε ποιος αγώνας NBA είναι αυτός. Το New York Knicks με τους San Antonio Spurs. Δηλαδή μιλάμε για τον αγώνα, για έναν αγώνα για τον οποίο τα εισιτήρια έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη, είναι τύπου δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Και λέει, στη φωτογραφία που ανέβασε η ίδια φαίνεται με τον ογκονό της να ποζάνουν χαμογελαστή στις κερκίδες ενός γηπέδου μπάσκετ. Ρε φίλε, ενός γηπέδου μπάσκετ, το ένα γήπεδο μπάσκετ, που, το ένα γήπεδο, λες και είναι ξέρω εγώ στη γειτονιά σε καμιά, σε αυτά που είναι με τις μάντρες. Είναι το Madison Square Garden και το γράφει ο άλλος στις κερκίδες ενός γηπέδου μπάσκετ. Για το Θεό δηλαδή. Η Άννα Βύση άφησε για λίγο πίσω τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Σιγά καλά, δεν είναι και στην εφορία πια τις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Και ταξίδεψε στη ΣΥΠΑ προκειμένου να βρεθεί κοντά στα αγαπημένα της πρόσωπα. Η δημοφιλής τραγουδίστρια επέλεξε να αφιερώσει χρόνο στην κόρη της, Σοφία Καρβέλα, αλλά και στα δύο εγγόνια της, Νίκο και Νέστορα. Ωραίο όνομα το Νέστορας. Και ένα παιδί που δεν το λένε Μάξιμο, δόξα τω Θεώ. Η τραγουδίστρια Άννα Βύση βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Νέα Υόρκη απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και οικογενειακής ταλπορής, μακριά από τις συναυλίες και τους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητάς της. Πολύ απαιτητική ρυθμή της καθημερινότητας της Άννα Βύση, δηλαδή η Άννα Βύση το πρωί πάει σούπερ μάρκετ, τρέχει, πλένει πιάτα, μιλάμε για απαιτητικούς ρυθμούς. Άλλωστε, όποτε βρίσκει ελεύθερο χρόνο, φροντίζει να ταξιδεύει στην Αμερική για να συναντήσει την οικογένειά της, με την οποία διατηρεί πολύ στενούς δεσμούς. Αφού είναι στην Αμερική, πώς διατηρεί πολύ στενούς δεσμούς, βιβλία, παράγια. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, η αγαπημένη ερμηνεύτρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους. Γίναμε όλοι ίσα και όμοια διαδικτυακοί φίλοι, επειδή έχει δεκάδες χιλιάδες, είναι φίλοι. Ένα τρυφερό στιγμιότυπο με το μεγαλύτερο εγγονό της. Και είναι ρε φίλε στο Madison Square Garden, στο μάτς του αιώνα, στον τελικό του αιώνα, ας πούμε. Και λέει, η ίδια και ο γονός της ποζάρουν χαμογελαστή στις κερκίδες ενός γηπέδου μπάσκετ, όπου βρέθηκαν για να παρακολουθήσουν αγώνα. Όχι τον τελικό του NBA, αγώνα. Δηλαδή, είναι να μην καραφλιάζω μετά. Τι εννοείς εδώ πέρα εσύ για το εστιατόριο αυτό στο Χαλάνδρο, για ξαναστείλε, δεν καταλαβαίνω τι λες. Οι γυναίκες που έχουν ξεσαλώσει, λέει, είναι ηλικίες 52, 54, 75. αυτό τους λέει άντρας προφανώς.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Και μετά από ένα γήπεδο μπάσκετ πάμε σε κάτι δρόμους που είναι σε κάποια πρωτεύουσα κάποιας χώρας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Στην Αθήνα δηλαδή. Μα τρελάθηκε. Ένα γήπεδο μπάσκετ, το Madison Square Garden. Αυτή την ώρα ο Κηφισός έχει μεγάλο πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, Le Moulin Rouge, στη Νέα Φιλαδέλφια. Πού είναι ο Κόκκινος Μήλος, με ρωτάτε. Ναι, εκεί που μπαίνεις από Εθνική. Λοιπόν, από Αττική. Η Αττική οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα από το Ζεφύρι μέχρι την έξοδο της λεωφόρου Κίμης. Στο αντίθετο ρεύμα, το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως σε Γέρακα μέχρι λεωφόρου Πεντέλης. Η Μεσογείων έχει πήξει από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο. Η Κηφισίας μεγάλο πρόβλημα. Στην κάθοδο ξεκινάει κίνηση από τη Φιλοθέη. Φτάνει μέχρι κολέγιο, μετά παίρνετε μια ανάσα και ξαναβουτάτε λίγο πριν την Κατεχάκη. Η άνοδος χειρότερη, θα έλεγα. Από Κατεχάκη μέχρι Αγία Βαρβάρα Χαλανδρίου θα βρείτε πρόβλημα. Άλλη μου Κατεχάκη στην κάθοδο. Η Βενιζέλου στην Ηλιούπολη έχει βελτιωθεί, αλλά θα κολλήσετε στον Καρέα. Και η Παραλιακή έχει πρόβλημα στην άνοδο από τη λεωφόρο Αλίμου μέχρι το Έδεμ και στην κάθοδο από Συγκρού μέχρι το Έδεμ. Πάμε λίγο και στο κέντρο. Με μεγάλα προβλήματα αυτή την ώρα η Κωνσταντινούπολεως, στο ρεύμα προς Αθήνα φυσικά. Και η Βασιλής Σοφίας και η Βασιλής Κωνσταντίνου και Αρδιτού βεβαίως. Βαγγέλη λέει, είσαι στο μυαλό μου, λέει, το ίδιο σκεφτόμουν νωρίτερα, ότι πέρασε το 1 έκτο του καλοκαιριού. Ο άλλος λέει εδώ, αφήστε τους ανθρώπους να είναι ευτυχισμένοι. Εμείς δεν κρίναμε κανέναν, φίλε μου. Die with a smile, Lady Gaga, Bruno Mars, καλημέρα.

0: Ο Bruno Mars και η Lady Gaga είναι ανάμεσα στους νεοϊορκέζους που δεν είδαμε στις κερκίδες του Madison Square Garden ή αλλιώς όπως γράφει εδώ το ελληνικό site ενός γηπέδου στην Αμερική που βρέθηκε η Άννα Βύση. Η Βύση βρέθηκε, η Lady Gaga δεν την είδαμε. Βέβαια και η Βύση δεν ήταν στα courtside seats. Τα μάτς τα οποία επισκέφθηκε, το μάτς το οποίο είδε η Άννα Βύση, αυτός ο γύρος τελικών μεταξύ Knicks και San Antonio Spurs, φανταστείτε ότι για το αυριανό μάτς που είναι 3,5 ώρα ξημερώματα Σαββάτου προς Κυριακής, το τέταρτο μάτς που αν κερδίσουν οι Knicks σηκώνουν την κούπα, νομίζω, 3-1 είναι, μπράβο, ναι, καλά λέω, σηκώνουν την κούπα, αν όχι πάνε για επόμενο μάτς πάλι, προσέξτε λίγο τώρα, το φθηνότερο εισιτήριο, έτσι, είναι $11,500. $11,500. Φαντάζομαι ότι αν αβήσει δεν πήρε το φθηνότερο, θα πήρε κάποιο ίσως λίγο πιο έτσι ακριβό. Αλλά και πάλι καταλαβαίνετε γιατί λεφτά μιλάμε. Εκεί στους Knicks είπαν αυτό που λένε η παροιμία που λένε, είπαν στη Μίγα να αφοδεύσει και αφόδευσε τον κόσμο όλο. Δηλαδή έχουν να πάρουν πρωτάθλημα από το 1973 και σου λέει ευκαιρία είναι, δεν ξαναβγούμε στον τελικό, κάνε βάλε εκεί όσο να μαζέψουμε τώρα λεφτά. Και η Βύση βέβαια έχει κάνει και άλλα έτσι θρυλικά ταξίδια, δεν είναι τίποτα αυτό το NBA. Πριν από ένα-δύο μήνες είχε πάει σε ένα νησί στον Ειρηνικό μαζί με την Κούστα. Ήταν ένα νησί που άμα το δεις ήταν στη μέση του πουθενά, λες εγώ δεν πάω εκεί με τίποτα να με πληρώνουν, όχι να μου τα δίνουν τζάμπα, λες, και άμα γίνει κάτι χτύπα ξύλο. Μπράβο της όμως, που, όχι μπράβο, θα πω μπράβο που πήγε εκεί, εγώ θα το είδα και τα έκανα πάνω μου.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Δεν ξέρω αν το εμπεδώσατε, αλλά αυτοί είναι μόνοι τους, έτσι. Νομίζει ότι είναι μόνοι τους, δεν είμαστε σίγουροι. Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Μηνύματα στέλνετε στο Live 24 και στο Instagram V Χαρισόπουλος VH. Πάμε σε μικρή διαφημιστική αναφορά. Όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρνηθας γίνει το πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ, παρακαλώ. Καλά ακούσατε, 2.500 ευρώ. Αν θες να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Montparnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Και μια που λέγαμε για διαφορά ηλικίας, αυτό το Σαββατοκύριακο νομίζω. Κάτσε να σιγουρευτούμε, γιατί μην κάνουμε καμιά λάθος ευχή. Ο Τραμπ γίνεται 80, κλείνει τα 80. Η Μελάνια είναι 56. Κι όμως, ναι, είναι τόσο. Ο Τραμπ λοιπόν 14 Ιουνίου έχουμε την Κυριακή. Κυριακή έχει γενέθλια ο Βαψωμαλιάς, γίνεται 80 χρονών. Ο οποίος κοροϊδεύε τον Τζο Μπάιντεν, τον γέρος. Αλλά και αυτός δεν είναι και τζόβενο. Οπότε έχει δηλαδή 24 χρόνια μόνο. Τόσο δεν είναι, ναι. 24 χρόνια διαφορά με τη Μελάνια. Μεγαλύτερη διαφορά έκανα. Δηλαδή τη Μελάνια την έκανα για μικρότερη. Απ' την άλλη, βεβαίως, κρατιάται και πολύ καλά η Μελάνια. Δεν ξέρω τι πάρτι θα κάνει. Φαντάζομαι θα διαφέρει το πάρτι αυτό που θα κάνει αυτή την Κυριακή σε σχέση με κάτι άλλα πάρτι που έκανε στο παρελθόν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος γεννήθηκε σε ένα νοσοκομείο στη Νέα Υόρκη που λέγεται Jamaica Hospital Medical Center. Τζαμαϊκανό, σε τζαμαϊκανό νοσοκομείο. Έλα ρε φίλε. We're jamming.
1: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις. Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
2: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
3: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
5: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
6: τι?
5: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
6: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

0: Η φωνάρα της Tracy Thorn από τους Everything But The Girl, το Missing, κλασικό πλέον. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο του Galaxy 92 μέχρι τις 10. Καλημέρα σε όλους, καλό πουσουκού. Αύριο είναι και το Pride, το Athens Pride στην πλατεία Συντάγματος και στο κέντρο της Αθήνας γενικότερα, και εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιοι που...
1: Τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Συγγνώμη παιδιά γι' αυτό. Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί κόσμοι που λέει γιατί γίνεται το Pride κλπ. Το Pride θα εξακολουθεί να γίνεται μέχρι να σταματήσουν κάποιοι να λένε γιατί γίνεται. Διότι όταν απορρίζει γιατί γίνεται το Pride, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα στην κοινωνία. Το θέμα είναι ότι φέτος δημιουργήθηκε ένα άλλο ζήτημα σχετικά με την διαφημιστική προβολή του Athens Pride, το οποίο για πρώτη φορά δεν διαφημίστηκε στο μετρό. Σύμφωνα με τους διοργανωτές του Athens Pride, η αίτηση απορρίφθηκε χωρίς αιτιολόγηση, παρά το γεγονός ότι όπως υποστηρίζει ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία. Και κάνουν λόγο για περιορισμό της ορατότητας της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας σε μια περίοδο αυξημένης ρητορικής μίσους και διακρίσεων. Από την πλευρά της, η συστασία έβγαλε ανακοίνωση διευκρινίζοντας ότι τα προηγούμενα χρόνια έχει φιλοξενήσει καμπάνιες. Λέει, ωστόσο, φέτος αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω των υφιστάμενων εμπορικών και διαφημιστικών δεσμεύσεων. Ότι δηλαδή δεν είχε χώρο για να βάλει διαφημίσεις του Pride. Μου κάνει εντύπωση γιατί έχει πάρα πολλούς χώρους στο μετρό. Δεν το αμφισβητώ, δεν ξέρω, αλλά. Παλιά θυμάμαι στο μετρό δεν υπήρχε ούτε μία διαφήμιση. Τώρα φτάσαν στο σημείο να μην έχουν χώρο για να διαφημίσουν. Σημείωσε, λέει, η στάση ότι παραμένει στη διάθεση των διοργανωτών για τη διερεύνηση δυνατοτήτων μελλοντικής συνεργασίας. Παιδιά, τώρα εδώ πέρα μόνο αυτοί οι δύο ξέρουν. Οπότε πάντως προκάλεσε πολύ έτσι άσχημη εντύπωση αυτό το γεγονός. Γιατί μιλάμε για μια εκδήλωση η οποία προωθεί τη διαφορετικότητα, προωθεί την ισότητα και τα δικαιώματα, τα ατομικά δικαιώματα. Παρότι κάποιοι τύπου Λουκά, Ελένη Λουκά, φωνάζουν και ουρλιάζουν. Βέβαια και η Λουκά, η αλήθεια είναι, τώρα αν δεν γινόταν Athens Pride θα ένιωθε ένα κενό που δεν θα μπορούσε να κατέβει κάτω να φωνάζει ότι ήταν αμαρτωλή κτλ. Καλημέρα Χρήστο από το Μοσχάτο. Η δεύτερη σειρά, λέει, court seat για το τελικό του NBA ήταν 107.000 το ένα. Μόνο. Έρε γλέτια! Άρε! Εν τω μεταξύ, πέφτει άγριο ξύλο στη Νέα Υόρκη. Όποιος πάει εκεί από τους Spurs, τον δέρνουν άσχημα. Δηλαδή, έχει δημιουργηθεί και αμερικάνικος χουλιγανισμός.

0: Saw the Sign από τους Ace of Base. Όσοι δεν πάτε στο Pride και δείτε, θέλετε να δείτε Mundial. πολύ περίεργη αντίθεση αυτή. Μάλλον καμία σχέση το ένα με το άλλο. Έχουμε αύριο δύο μάτς τα οποία είναι λίγο ξενέρωτα. Δηλαδή, 4 ώρα το απόγευμα έχει Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη και στις 10 το βράδυ έχει Κατάρ Ελβετία. Ρε φίλε, Σάββατο βράδυ. Δηλαδή, Σάββατο βράδυ δεν μπορούσαν να βάλουν εκεί στη FIFA ένα μάτς το οποίο να έχει ενδιαφέρον. Σάββατο βράδυ θα δούμε Κατάρ Ελβετία. Και απόψε έχει ακόμη ένα μάτς, το τρίτο στη σειρά, στις 10. Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη. Πω ενδιαφέρον. Το πρώτο ενδιαφέρον μάτς του Μουντιάλ είναι την Κυριακή το μεσημέρι. Σας το είχα πει άλλωστε, μία η ώρα κατά μεσήμερο, Βραζιλία Μαρόκο. Μετά έχει Αϊτή. Όχι αυτό που λέμε, δεν είναι η ΑΕΤ στα βλάχικα, η ΑΕΤ. Η ΑΕΤ πετάνει στον αέρα. ΑΕΤ χώρα. ΑΕΤ Σκωτία στις 4. Καλά, εντάξει. Έχει να πέσει ύπνος. Και Κυριακή, 7 η ώρα το βράδυ, έχει Αυστραλία-Τουρκία, το οποίο εντάξει, το βλέπω, έτσι, είναι ενδιαφέρον. Και Κυριακή στις 8, Γερμανία-Κουρασάο, είναι χώρα αυτό να ξέρετε, δεν είναι λικέρ μόνο, γιατί υπάρχει το γνωστό λικέρ, το οποίο το λέμε Κουρακάο εμείς εδώ. Κανονικά είναι Κουρασάο. Και πάλι την Κυριακή θα υποφέρουν οι γυναίκες, οι άντρες τους θα είναι Μουντιάλ όλη τη μέρα, Ολλανδία-Ιαπωνία στις 11 και Δευτέρα το πρωί στη δουλειά με πρισμένα μάτια.
1: Διαφημίσεις. Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
6: Και ο καναπές Chesterfield.
5: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
8: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει
9: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
8: Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
9: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετίζε».
8: Ω ναι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
11: Galaxy 92.

0: είναι επίγον. Urgent Foreigner. Καλημέρα, καλημέρα. 9 και 2 στο Galaxy 92. Οι Foreigner που έρχονται στην Ελλάδα το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης με support Κώστα Τουρνά. Τρελαίνομαι. Κώστας Τουρνάς με Foreigner. Πεθαίνω. Foreigner δεν ξέρω αν έχουν ξαναέρθει στην Ελλάδα. Είναι από τα σημαντικότερα έτσι AOR συγκροτήματα αυτού του mainstream rock. Με φοβερές επιτυχίες. Και τον Lou Gramm, τον frontman, τον τραγουδίστη του στον Lou Gramm. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, ευτυχώς δεν τραγουδάει σε κάποιο συγκρότημα. Κοτσαρίκο! Καλημέρα, καλημέρα. Η Μαρία, καλημέρα Μαρία από το Λυκαβητό. Λέει, με έπνιξες με τον ΑΕΤΟ και την ΑΕΤΗ. Ναι, η ΑΕΤΗ. Ή όπως λέμε, ΑΕΤΗ support. Η IT, η οποία έχει ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, η ομάδα της, όταν λέει είχαν στείλει οι Γάλλοι, τότε που πολεμούσε η IT για την ανεξαρτησία της, καταρχάς νομίζω η IT είναι η πρώτη χώρα, η IT, η Δομινικανή Δημοκρατία, που μας είχαν στείλει μήνυμα υποστήριξη όταν κάναμε την Επανάσταση το 1921, γιατί και οι ίδιοι είχαν παρόμοιο αγώνα ανεξαρτησίας από τη Γαλλία. Όταν οι Γάλλοι λοιπόν έστειλαν στην IT στρατεύματα για να καταστήλουν την εξέγερση, μέσα στα στρατεύματα αυτά υπήρχαν και Πολωνοί στρατιώτες που υπηρετούσαν τον Ναπολέοντα. Αλλά οι Πολωνοί επέλεξαν, λέει, να πολεμήσουν στο πλευρό των Αϊτινών και γι' αυτό η εθνική ομάδα της IT στο Μουντιάλ φοράει μια πολωνική σημαία κάτω δεξιά. Άκου τώρα κουλό, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα, λέει εδώ ένα μήνυμα. Κάθε μέρα η Αττική είναι μποτιλιαρισμένη. Δεν μας θυμίζεις όμως την κρίνια μας για τα διόδια όταν άνοιξε ο δρόμος και τι χάλια είναι αυτά και ποιος θα χρησιμοποιεί το δρόμο με 1,5 ευρώ τότε. Τότε, ναι. Προφανώς τότε. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Καταλαβαίνω το επιχείρημά σου. Τώρα εσύ λες το εξής, ότι τότε που φτιάχναν την Αττική Οδό, γκρίνιαζε ο κόσμος για τα έργα. Τελικά όμως τώρα το χρησιμοποιούν όλοι. Ναι, σωστό αυτό. Απ' την άλλη, βέβαια, άμα σκεφτείς ότι μποτιλιάρι μέχρι και η Αττική Οδός, τελικά μπορεί να γκρίνιαζαν σωστά προνοητικά, ας το πούμε έτσι.
1: Galaxy 92.
0: Αν δεν υπήρχε η Αττική Οδός, φαντάσου θα γινότανε. Να έπρεπε να πας Εγάλεο Χαλάνδρη. Λάθος περιοχή, Ελευσίνα Χαλάνδρη.

0: το χέρι έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Δεν ξέρω τι φάση είναι αυτή. Δεν πρέπει να υπάρχει σε κανένα άλλο κράτος, σε καμιά άλλη μεριά του κόσμου να οδηγούν οι οδηγοί με ένα χέρι. Λες και δεν το χρειάζονται το άλλο. Το βάζουν απ' έξω. Το βλέπεις αυτό το πράγμα που κρέμεται. Και δεν είναι μόνο. Θα πούν κάποιοι, το κάνουν οι ταξιτζίδες. Γιατί τέλος πάντων πιάνονται όλη την ώρα αυτή. Δεν είναι μόνο οι ταξιτζίδες, φίλοι μου. Και δεν είναι μόνο αυτοί που καπνίζουν. Γιατί υπάρχει η λογική ότι έχεις το τσιγάρο έξω, καπνίζεις, βάζεις το χέρι έξω και μετά πετάς το τσιγάρο. Κλασικά σαγνίζεις ως Ελληνάρας. Γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να διατηρούμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Αλλά το χέρι αυτό που κρέμεται, τι φάση, γιατί το βγάζετε έξω, σας ενοχλεί? Δηλαδή, σας ενοχλεί η θερμοκρασία? Είναι κάπως σαν θερμοστάτης, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Σας ενοχλεί το κλιματιστικό? Εν τω μεταξύ, τώρα ακόμα και που είναι καλοκαίρι και υποτίθεται ότι σκάμε από τη ζέστη και βάζουμε κλιματισμό ή air condition. Έμαθα χθες τη διαφορά. Χθες πήγα να δω ένα μάξι και μου λέει: θέλετε κλιματισμό ή air condition? Λέω: συγγνώμη, το ίδιο δεν είναι? Τόσο άσχετος. Λοιπόν, σε ενοχλεί το air condition και βγάζει το χέρι απ' έξω γιατί κρύωσε? Δεν μπορεί να το εξηγήσετε εσείς που το βγάζετε το χέρι απ' έξω γιατί το βγάζετε. Σας ενοχλεί, ρε παιδί μου, είναι κάτι περιττό? Θέλετε να μουτζώσετε, να είστε έτοιμοι να περνάει κάποιος και να του πούνε: να! Ζών, ξέρω εγώ. Θέλετε να είστε έτοιμοι να πλακώσετε κάποιον, γιατί τα βλέπουμε για αυτά στους δρόμους, στα φανάρια συνέχεια. Πάντα το χέρι αυτό είναι ή σε κάποια έτσι αχρηστία ή σε τιμότητα. Ένα από τα δύο. Όλοι έχουμε ένα τέτοιο φίλο, πάντα τους βλέπουμε στους δρόμους. Λύστε μου την απορία, live24 και Instagram, Βι Χαρισόπουλος, βεβαίως, γιατί εδώ πέρα έχουμε απορίες, κυρίες και κύριοι, δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Ύμνος των Club στα 90s. What is love? Hadaway στον Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Μου στέλνετε μηνύματα στο live 24 και στο Instagram. Βι Χαρισόπουλος. Από ό,τι βλέπω, οι μισοί ακροατές του Galaxy έχουν το χέρι έξω από το αυτοκίνητο. Δεν το περίμενα αυτό. Καλημέρα στον Παναγιώτη, λέει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αργήσαμε σήμερα, λέει. Βαρύ το στρώμα. Η Μαρία Πολυκαβητό, το έκανα χθες, λέει, αυτό με το χέρι. Έβγαλα το χέρι έξω από το αυτοκίνητο, από το παράθυρο, γυρίζοντας από τη δουλειά μου. Η αίσθηση του αέρα είναι το ένα, αλλά για λίγο διάστημα. Αλήθεια, δεν το έχω σκεφτεί. Ένας άλλος φίλος, Βαγγέλη, καλημέρα. Είμαι ο φίλος με το χέρι έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Μάλιστα, με έπιασε σε αυτή τη στάση όταν το έλεγες. Μάλλον είναι θέμα βολέματος. Μάλλον συνήθεια καλοκαιρινή. Δηλαδή, συγγνώμη, αν το χέρι. Τι θα πει βολέματος. Από ό,τι μας μαθαίνουν στη σχολή οδηγών, πρέπει τα χέρια να είναι και τα δύο πάνω στο τιμόνι. Μην πιάσουμε ότι πρέπει να είναι σε στάση 12, 11, όπως έλεγε, που να είναι το ένα στη 10 η ώρα και το άλλο στις 2 η ώρα. Μην το πιάσουμε αυτό, αλλά να πιάνουμε το τιμόνι που και που. Μην τα αφήνουμε εντελώς και πάει μόνο το αυτοκίνητο. Σαν τον άλλον που είχε μηχανή και πήγαινε στη Συγκρού χωρίς να πιάνει το τιμόνι, το θυμάστε αυτό. Τι γίνεται, ρε φίλε. Οι Σκοτσέζοι που ταξίδευσαν στην Αμερική φτάσαν στο σημείο να τελειώσει η μπύρα τους στο αεροπλάνο. Πραγματικά, ναι. Τελειώσανε οι μπύρες στο αεροπλάνο. Εδώ που τα λέμε στο αεροπλάνο, δεν πρέπει να έχουν και πολλές μπύρες. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι έχουν μια μπύρα για τον κάθε επιβάτη. Οπότε, ένας Σκοτσέζος θέλει καμιά δεκαριά μέχρι να φτάσει η Αμερική, θέλει 25. Δεν προνόησαν εκεί στην αεροπορική εταιρεία να πάρουν μπύρες για τους Σκοτσέζους. Και φτάσανε οι Σκοτσέζοι, λέει, τι κάνατε, λέει, όταν τελείωσαν οι μπύρες. Και λένε οι Σκοτσέζοι, λέει, αρχίσαμε και πίναμε κρασί. Φαντάζω τώρα, έτσι. Δηλαδή, φτάσανε αυτό το σημείο του Σκοτσέζου να πίνουν κρασί. Δηλαδή, ξεφτύλα για τη Σκωτία. Φτάσαν στη Βοστόνη, όπου έχουν αυτό το match αύριο με την IT που λέγαμε, τους IT. Λοιπόν, και ψάχνουν, λέει, τώρα να βρουν το bar Cheers. Είναι αυτό το bar που ήταν στο το serial που έπαιζε ο Ted Danson. Τώρα μιλάμε για πολύ παλιά, αυτό είναι 70's. Το serial είχαν μεγάλο πρόβλημα με τις βίζες, γιατί κάποιοι από αυτούς είχαν συλληφθεί στο παρελθόν για διάφορα θέματα. Και στην Αμερική δεν αστείευονται με αυτά. Στην Αμερική, όταν θες να σου δώσουν βίζα, πρέπει να δηλώνεις τα πάντα. Και σε περίπτωση που αποκρύψεις κάποια πράγματα, σου στερούν τη βίζα, μπορεί και για όλη τη ζωή. Οπότε υπήρχαν αρκετοί Σκοτσέζοι που περίμεναν πολύ για να φτάσουν και κάποιοι λένε ότι. I lost my sleep, mate. Φτάσανε πάντως κάποιοι με τα kilt. Τους ρωτήσανε, λέει, πώς ήταν η πτήση, λέει, με το kilt. Λέει, πάρα πολύ ζέστη και υδρότας. Εγώ φανταζόμουν ότι με το kilt, άμα είναι με το kilt, ήταν η σκοτσέζικη φούστα. Άμα είσαι με φούστα στο αεροπλάνο, όχι στο αυτοκίνητο, στο αεροπλάνο θα ήταν πιο άνετα. Εν τω μεταξύ, μια που λέω φούστα και αεροπλάνο, μας έστειλε μια φίλη η οποία έχει καταγωγή από την Αρμενία και λέει, το κάνουμε κι εμείς με το χέρι έξω από το αυτοκίνητο. Και λέει, φαντάσου, λέει, υπάρχει ένα ανέκδοτο που λέει, πώς ξέρεις, λέει, στο αεροπλάνο ότι ο πιλότος είναι ο Αρμένιος. Και η απάντηση είναι ότι όταν πετάει έχει ανοίξει το παράθυρο και έχει βγάλει το χέρι έξω.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η κίνηση στην πόλη.
1: 9.30 ώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Όλα είναι υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή. Πραγματικά είναι αυτό της Παρασκευής που σκάει αργότερα η κίνηση. Λοιπόν, να σας πω που έχουμε προβλήματα. Ο Κύφισσος έχει κάποια θέματα βεβαίως. Έχει μποτιλιάρισμα από το ύψος της Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτό όμως. Ο υπόλοιπος είναι OK. Θα δείτε πυκνή ροή στην κάθοδο μέχρι να φτάσετε Πέτρου Ράλι, αλλά τίποτα το φοβερό. Η Αττική Οδός και αυτή είναι κάπως καλύτερα από άλλες μέρες, αν εξαιρέσει το κομμάτι μεταξύ εξόδου λεωφόρου Δημοκρατίας με, με έξοδο λεωφόρου Ηρακλείου, αυτό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Μετά υπάρχει πυκνή ροή μέχρι να φτάσετε Δαχτυλίδη. Το αντίθετο ρεύμα από το Γέρακα μέχρι την Πεντέλη είναι μποτιλιαρισμένο. Η Μεσογείο έχει ηρεμήσει. Η Κηφισίας δυστυχώς όχι. Θα βρείτε μεγάλα προβλήματα, θα συναντήσετε μεγάλα προβλήματα στην άνοδο από το ύψος Ελληνορώσων, λίγο πριν το νέο ψυχικό. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι μπερδεύουν το Ελληνορώσιο με το νέο ψυχικό, δεν ξέρω να με καταλαβαίνετε. Και φτάνουμε μέχρι Αγία Βαρβάρα Χαλανδρίου. Η κάθοδος είναι πολύ καλύτερη. Θα κολλήσετε μόνο στο ύψος λίγο πριν την Κατεχάκη. Στα νότια, ηρεμεί το πράγμα στη Βενιζέλου, στην άνοδο για περιφερειακό Καρέα. Η Συγκρού από το Νέο Κόσμο και πάνω έχει μποτιλιάρισμα και παραλιακή ψηλοπράγματα. Θα βρείτε προβλήματα στην κάθοδο, στο ύψος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι το περίφημο Έδεμ. Πολύ καλά. Ελπίζω αν βρείτε. Εύχομαι. Θέλω να πω, αν βρείτε κάτι το οποίο δεν το έχουμε εντοπίσει, μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα στο Live24 ή στο Instagram. Μπή Χαρισόπουλος. Στην Αυστραλία, λέει εδώ ένα, σύμφωνα με τον ΚΟΚ, απαγορεύεται αυστηρά σε οδηγούς και επιβάτες να έχουν οποιοδήποτε μέρος του σώματός τους έξω από το παράθυρο. Μ' αρέσει που λένε οποιοδήποτε μέρος του σώματός τους, γιατί είναι και λίγο πονηρό. Να μην βγάζουν το κεφάλι, μην βγάζουν το χέρι κτλ. Ναι. Επίσης, εδώ ένας φίλος λέει: δεν ξέρω πραγματικά. Ο Τάσος λέει: Βαγγέλη, δεν ξέρω πραγματικά τι είναι αυτό το σχέδιο με το χέρι έξω από το αυτοκίνητο. Επίσης, λέει: τα πόδια στο ταμπλό από τις γυναίκες. Δεν το βάζουν μόνο οι γυναίκες, κυρίως οι γυναίκες. Η αλήθεια είναι ότι βάζετε τα πόδια στο ταμπλό όταν δεν οδηγείτε, αράζετε, γινώντας από το μπάνιο. Βγάζετε δίχαλο, ποδαράκι πάνω στο ταμπλό. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, να ξέρετε, σε περίπτωση σύγκρουσης. Καλημέρα στην Ξάνθη. Βαγγέλη, παίζει μουσικάρες. Γεια σου, Παρασκευά. Το τιμόνι, το αριστερό χέρι οδηγεί, λέει, το δεξί για τις ταχύτητες. Ναι, το ξέρουμε, αυτό απλά δεν τηρείται. Λέει εδώ ένας, χθες το μεσημέρι έβαλα αντιλιακό στο χέρι που είχα έξω από το παράθυρο στο αμάξι κάψιμο.
0: Galaxy 92.
2: Amazing music.
1: Η αλήθεια είναι ότι αν το χέρι το έχει συνέχεια απ' έξω το καλοκαίρι στο αμάξι, θες να βάζεις αντιλιακό, δεν γίνεται αλλιώς. Θα κυκλοφορείς με ένα χέρι καμένο και ένα χέρι άσπρο.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: αφιερωμένο σε όσους οδηγούν όχι νύχτα, αλλά με το χέρι έξω από το παράθυρο. I drove with my hand out of the window. Φοβερή προφορά, with my... Τσίπρας. My hand. Μια που είπα Τσίπρας, κάτσε να απαντήσω το αυτό. Λοιπόν, μια που είπα Τσίπρας, να υπάρχει παιδιά ένα σύριαλ, δεν ξέρω αν σας το είπα, επειδή έχω τώρα και Αλτσχάιμερ. Υπάρχει ένα σύριαλ στο Netflix που λέγεται Brazil 70, Brazil 70. Και είναι η ιστορία της ομάδας του Πελέ που πήρε το κύπελο στο Μεξικό. Την πρώτη φορά που έγινε στο Μεξικό. Εκεί λοιπόν τον προπονητή της Βραζιλίας, τον Ζαγκάλο, τον υποδίεται ένας ηθοποιός, ο οποίος είναι ίδιος ο Τσίπρας. Όταν σου λέω ίδιος, είναι ίδιος. Απλά εκεί έχει και λίγο γκρίζο μαλλί, γκρίζους κροτάφους και φαβορίτα. Εκεί το χαλάει. Άμα το δείτε, θα πεθάνετε, θα χτυπιέστε κάτω. Ρε παιδί μου, είναι σαν να είναι ο Τσίπρας να μιλάει πορτογαλικά. Είναι φοβερό, δείτε το. Brazil 70 εμφανίζεται από το δεύτερο επεισόδιο και μετά, να ξέρετε. Γιατί έχει μια πολύ ωραία ιστορία εκεί, ότι ξεκίνησαν με άλλο προπονητή Βραζιλιάνη, ο οποίος ήταν κομμουνιστής και ήταν λίγο περίεργος. Όχι, ήταν κομμουνιστής, ήταν περίεργος γενικότερα. Και μας ακούσουν τον Περισσό. Και τον έφυγε από την ομάδα και ήρθε μετά ο Ζαγκάλο. Βαγγέλη λέει, δεν έβγαζα το χέρι έξω, αλλά τώρα μου έβαλε την ιδέα και το κάνω στο αυτοκίνητο. Χειρότερο είναι η πατούσα έξω. Ναι, το κάνουν αυτό κάποιοι, κυρίως κάποιες. Στην Κίνα απαγορεύεται το φαγητό εν ώρα οδήγησης. Καλημέρα σας. Καλά, και στην Ελλάδα, αγαπητέ Τρίφτη, απαγορεύεται το φαγητό. Έχει βγει νέο σκοκ, νομίζω, ή έχει επικυρωποιηθεί ο παλιός, είναι λίγο περίεργο. Και απαγορεύεται να έχεις και καφέ, νομίζω, μέσα στο αυτοκίνητο. Αν το πιάσουμε πολύ αυστηρά το πράγμα, όχι αν τον πίνεις.
1: Με την καλή έννοια.
0: Όχι να τον πίνεις τον καφέ. Νομίζω απαγορεύεται και να έχεις καφέ μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά εντάξει, τώρα είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα ότι κανονικά. Είναι αυτό που λέει ο φίλος μου Blink Mike, λέει κανονικά απαγορεύεται. Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, μεταφορών. Και κάνουν στο Sky αυτό το κλασικό που το ξεκίνησαν εκεί στο κανάλι του Φαλήρου. Που στέλνουν δημοσιογράφους και περιμένουν τους επιβάτες που φεύγουν για διακοπές. Και είναι αυτό το νέο έθιμο που έρχονται πιτσιρικάδες και θέλουν να γίνουν viral στο Λούμπεν. Και αρχίζουν και λένε, είστε έτοιμοι για μιούτ κτλ. Και τώρα ρωτούσαν, μια δημοσιογράφος ρωτούσε, λέει, τους τουρίστες που πηγαίνανε και από πού είναι. Και ρωτήσανε μία η οποία τους είπε ότι είναι από την Κούβα. Απλά αυτοί τη ρωτήσανε, where are you from, και λέει αυτή, Κούβα. Και δεν κατάλαβαν ούτε στο στούντιο ούτε δημοσιογράφοι. Παιδιά, όταν στέλνετε κάποιον να πάρει συνέντευξη από ξένους ανθρώπους, καλό είναι να ξέρει και κάποια αγγλικά. Δηλαδή, μην είναι αγγλικά τύπου Σακύρα, που έλεγε ο άλλος στη Σαντορίνη τότε που είχε έρθει. Σακύρα. Λοιπόν, στέλνετε κάποιον ρεπόρτερ ο οποίος να μπορεί να πει και μια, ή να καταλάβει τουλάχιστον ότι όταν λέει η άλλη Κιούβα, είναι η Κούβα. Λέει, δεν ξέρανε, λέει, ποια χώρα ήταν αυτή. Παναγία μου, έκανε το σταυρό μου πραγματικά.
2: Galaxy 92. Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου, στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρο Συγκρού 242, Καλλιθέα. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, γνωρίστε από κοντά όλη την γκάμα των μοντέλων Renault και ζήστε μια μοναδική οδική εμπειρία. Κλείστε ραντεβού στο 210-9531-008. Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου, στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρο Συγκρού 242, Καλλιθέα.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη

Purple Disco Machine in the Dark. Ακούσαμε και 10,000 Maniacs στη διασκευή του More Than This. Κάπου εδώ τελείωσε ο σινεμάς. Θα σας αφήσω με το καλύτερο μήνυμα της ημέρας. Λέει εδώ, ένα συγγενής μου οδηγεί το αυτοκίνητο με το γόνατο. Δεν γελάμε εμείς τώρα, αλλά αύριο κανένα ο χάρος βγήκε παγανιά. Κυκλοφορούν και κάτι βίντεο με κάτι Άραβες που οδηγούν με το δάχτυλο του ποδιού. Αλλά τώρα ναι, είναι πρωί, δεν κάνει αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, εγώ αυτό με τα πόδια, λέει, πάνω στο καπό του αυτοκινήτου το έχω κάνει κανένα δύο φορές το πολύ, ενώ το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο και δεν ξέρω πώς περίμενα πόση ώρα μέσα και είχε ζέστη και είχα πιαστεί. Σαν να δικαιολογήσει, σαν να σε κατηγορήσαμε. Κάπως έτσι λοιπόν σας αφήνω. Πριν σας αφήσω να σας πω ότι σήμερα θα ρίξει βροχούλα από ό,τι βλέπω. Τι βροχούλα, καταιγίδα θα έχει. Μετά τις 2 λέει περίπου, 2 μέχρι τις 7 θα είναι το πολύ χοντρό. Μετά μπορεί να ρίχνει και μέχρι τις 10. Τώρα με κάθε επιφύλαξη. Τα λέω, σας λέω τι προβλέψεις βλέπω εδώ πέρα. Αυτό στην Αττική. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Το Σαββατοκύριακο θα είναι ωραίο, μια χαρά, δεν φοβάστε τίποτα. Με λίγη συννεφούλα αύριο το πρωί και μετά όλο Σαββατοκύριακο θα είναι με ήλιο. Θα μπορείτε να πάτε να κάνετε μπανάκια, οτιδήποτε. Ακολουθεί ο Μέμος Κοέν. Εμείς τα λέμε πάλι Δευτέρα εδώ στις 6, απίκο. Να περάσετε ωραία, να δείτε και μπάλα. Μην μπλακωθείτε τα ζευγάρια τώρα για το κουρασάο, έτσι, γιατί το θέμα κουρασάο, κουράζει. Πολύ αποτυχημένο αστείο για τέλος εβδομάδα. Ήταν ότι χειρότερο αυτό, δεν ξέρω γιατί το είπα. Γιατί ήταν κουραστικό. Ήταν κουραστικό. Δεν το φτιάχνω. Γεια σας, να περάσετε υπέροχα!

0: 92.
1: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
2: Πολλές γυναίκες μετά από χρόνια αφιερωμένα στην οικογένεια ή σε διαφορετικές διαδρομές ζωής σκέφτεστε να επιστρέψετε στην αγορά εργασίας και πιθανά σας διακατέχει μια αμφιβολία. Θα τα καταφέρω? Μήπως έχω μείνει πίσω? Η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία ζωής, η ωριμότητα και οι δεξιότητες που έχετε αποκτήσει είναι πολύτιμα εφόδια και το ζητούμενο είναι να τα αξιοποιήσετε με αυτοπεποίθηση. Μερικά βήματα που μπορούν να σας βοηθήσουν σε αυτή τη φάση είναι: Νούμερο 1. Αναγνωρίστε τις δεξιότητές σας. Η οργάνωση, η υπευθυνότητα, η διαχείριση ανθρώπων και κρίσεων είναι ικανότητες με μεγάλη αξία στον επαγγελματικό χώρο. Νούμερο 2. Επενδύστε στη μάθηση. Ένα σεμινάριο, μια νέα ψηφιακή δεξιότητα ή μια σύντομη εκπαίδευση μπορούν να βελτιώσουν το βιογραφικό σας και να σας ανοίξουν πόρτες. Νούμερο 3. Αξιοποιήστε το δίκτυό σας. Μιλήστε με φίλους, γνωστούς ή πρώην συνεργάτες. Συχνά οι ευκαιρίες προκύπτουν μέσα από τις γνωριμίες. Και στο νούμερο 4. Αναζητήστε προγράμματα επανένταξης. Μεγάλοι οργανισμοί προσφέρουν ειδικά σεμινάρια για τη φάση που βρίσκεστε. Η επανεκκίνηση δεν είναι πάντα εύκολη, όμως μπορείτε με αυτοπεποίθηση να ξαναγράψετε το επαγγελματικό σας κεφάλαιο. Η ηλικία δεν είναι εμπόδιο. Είναι εμπειρία, σοφία και δύναμη. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
1: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
3: Διαφημίσεις.
4: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
1: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
1: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Libre Chantant. Ελεύθερη καθώς τραγουδώ. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι «Libre Chantant» της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
6: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Σέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
4: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
3: Τι λένε δηλαδή?
4: Βάλτε μας σπίτι σας.
3: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
4: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονό, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
2: Galaxy 92.
6: Amazing music.

Γάλαξη 92 με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Ένα ακόμα πρωινό που το περνάμε παρέα. Από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, σας ευχαριστούμε που και σήμερα βρίσκεστε στη συντροφιά μας. Shine bright like a diamond.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
2: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα...
4: Τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Ρωμαίος!
8: Ιουλιέτα!
7: Από του Μπόστ την Μπένα!
8: Έργο παλιό!
7: Μα σύγχρονο!
8: Που αφορά και σένα!
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
8: Ρωμαίος Σακελαρίου!
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
8: Σε ρόλο παραμάνα!

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Ο μουσικός σταθμός της πόλης, ο Galaxy 92, βρίσκεται πάντα στην παρέα σας, στο γραφείο ή στο σπίτι, πάντα με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
8: Galaxy 92.

Λίγα λεπτά μετά τις 11 επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής με Μόσκο Ένες στο μικρόφωνο, παρέα με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Μείνετε μαζί μας εδώ στο Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: People have Repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Σε κάθε στιγμή της ημέρας ο Galaxy 92 είναι πάντα η καλύτερη παρέα για να χαλαρώσεις και να απολαύσεις τη μουσική που σου αρέσει. Μείνε μαζί μας εδώ στους 92 ακριβώς.

0: Διαφημίσεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δεν στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρο Συγκλού 242 Καλλιθέα. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ γνωρίστε από κοντά όλη την γκάμα των μοντέλων Renault και ζήστε μια μοναδική οδική εμπειρία. Κλείστε ραντεβού στο 210-95-31-008. Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου, στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρο Συγκρού 242, Καλλιθέα.
4: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
5: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
4: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
5: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Έχουμε εδώ άλλο φοβερό, άλλη φοβερή δήλωση. Βασίλης Καϊλας, όχι πλέον Βασιλάκης, γιατί ο άνθρωπος είναι μεγάλος. Δεν βλέπω τις ταινίες μου, μου θυμίζουν εποχές που ήταν πολύ όμορφες. Ο Καϊλας λέει ότι οι εποχές που ήταν λούστρο στις ταινίες ήταν όμορφες. Και δεν είναι τώρα, λέει, ο συσχετισμός με τη σημερινή εποχή με κάνει να νιώθω άβολα επειδή περνάμε δύσκολα. Ότι σήμερα ο Έλληνας περνάει δύσκολα, που έχει 3 αυτοκίνητα, πάει διακοπές στο εξωτερικό, έχει σπίτι, πάει τα παιδιά του στα ιδιωτικά σχολεία. Σε σχέση με την εποχή του Καΐλα που δεν είχαν να φάνε, που τρώγανε μπομπότα, που ήταν μετά τον πόλεμο, που δεν είχαν να βάλουν παπούτσια, είχαν ένα ζευγάρι παπούτσια όλη τη χρονιά, και λέει ο Καΐλας ότι τώρα, λέει, είναι χειρότερα από τότε. Εντάξει, να έχουμε και μια επαφή με την πραγματικότητα όμως, Βασιλάκη, κύριε Βασίλη.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
7: Πήγε στον Κασιμάτι.
6: Έχει έπιπλα γραφείου.
7: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και τώρα 2 ώρες μουσικής, κουβέντας και μικρής απόδρασης από ό,τι σας κυνηγάει κάθε μέρα. Galaxy 92. Ξεκινάμε.

0: Διαφημίσεις.
1: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα.

0: φανταστεί. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
1: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
2: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Υπάρχουν απογεύματα που απλά θέλεις να χαλαρώσεις. Κάθε Κυριακή η θέα της πόλης από ψηλά σας καλεί για μια μοναδική εμπειρία τσαγιού στο βουνό. Από τις 4.30 έως τις 7 το απόγευμα απολαμβάνουμε επιλεγμένες ποικιλίες τσαγιού και βοτάνων, συνοδευόμενες από γευστικές δημιουργίες και την απόλυτη θέα της πόλης. Αυτή την Κυριακή έλατε εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση. Για τσάι στο βουνό στο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατόριου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
2: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
1: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρείο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίουπολη 210-9735-108.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Ε, τότε δεν στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
9: Πού?
8: Στο καζιμάτι φυσικά.
9: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Και είμαστε πάντα εδώ στο Galaxy 92, λίγο πριν από το τέλος της πρώτης ώρας. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και ακούτε μουσικές που δεν ακούτε αλλού.

0: Διαφημίσεις. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
3: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
2: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
3: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
2: Ω ναι. Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ψάχνει τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
8: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα.
7: Και τα δύο.
8: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας. Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
10: Galaxy 92.

Εδώ είμαστε πάντα μαζί, είναι η δεύτερη ώρα μας, τον Galaxy 92. Για όλους εσάς που δουλεύετε, για όλους εσάς που φαίνεται ότι δουλεύετε ή που δουλεύετε κάποιους κάνοντας ότι δουλεύετε. Μαζί σας μέχρι τις 2.

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρος Συγκλού 242 Καλλιθέα. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ γνωρίστε από κοντά όλη την γκάμα των μοντέλων Renault και ζήστε μια μοναδική οδική εμπειρία. Κλείστε ραντεβού στο 210-9531-008. Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου, στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρος Συγκρού 242, Καλλιθέα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Τι πάθατε, είστε καλά?
9: Ο καναπές.
8: Τι ο καναπές?
9: Δεν είναι Chesterfield.
8: Είναι μάζινα μπλε.
7: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Αυτή την Κυριακή πάμε για τσάι στο βουνό. Από τις 4.30 το απόγευμα, το εστιατόριο Monte Vista στο Regency Casino Mont Parnes σερβίρει επιλεγμένες ποικιλίες τσαγιού και αρώματα του δάσους σε μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Monte Vista, το βουνό στο φλιτζάνι σας. Κρατήσεις στο 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: Διαφημίσεις.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Για να καταλάβετε πόσο άσχετοι είναι κάποιοι συνάδελφοι και με βγάζουν από τα ρούχα μου, βλέπω εδώ ένα ρεπορτάζ που λέει: Η Άννα Βύση ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη. Η φωτογραφία με τον εγγονό της σε αγώνα NBA. Μαντέψτε ποιος αγώνας NBA είναι αυτός. Το New York Knicks με τους San Antonio Spurs. Δηλαδή μιλάμε για τον αγώνα για τον οποίο τα εισιτήρια έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη, είναι τύπου δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Και λέει, στη φωτογραφία που ανέβασε η ίδια φαίνονται με τον ογκονό της να ποζάνουν χαμογελαστή στις κερκίδες ενός γηπέδου μπάσκετ. Ρε φίλε, ενός γηπέδου μπάσκετ, το ένα γήπεδο μπάσκετ, που, το ένα γήπεδο, λες και είναι ξέρω εγώ στη γειτονιά σε καμιά, σε αυτά που είναι με τις μάντρες. Είναι το Madison Square Garden και το γράφει ο άλλος στις κερκίδες ενός γηπέδου μπάσκετ. Για το Θεό δηλαδή.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Galaxy 92 και εκτός από τα FM μπορείτε να μας αναζητήσετε και στο διαδίκτυο, στο Facebook στο Galaxy 92 FM Official και στο Instagram στο Galaxy 92 FM. Εκεί μπορείτε να μάθετε τα πάντα για το πρόγραμμα και τη μουσική μας και να ενημερωθείτε για τους διαγωνισμούς μας και για το πώς μπορείτε να λάβετε μέρος σε αυτούς.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, φέτα ποπ Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
8: Πού?
7: Στο καζιμάτι φυσικά.
8: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
2: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργο Νούση, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλη Αλευρή, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσει Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγο, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο.

0: η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη. Αποκλείεται.
3: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
0: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
7: Πήγε στον Κασιμάτι.
6: Έχει έπιπλα γραφείου.
7: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη. omasushibar.gr.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
12: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
13: Galaxy 92.

την ξεκινήσουμε λίγο περίεργα την εκπομπή, με τρία περίεργα. Και μάλλον το πρώτο δεν είναι και τόσο περίεργο. Η Αθηναϊκή δρόμη είναι στα κόκκινα από τώρα, οπότε θέλει υπομονή και προσοχή. Δεύτερο περίεργο, που δεν το λέμε συνήθως, το πρώτο τραγούδι, με το The Promise You Made, τον Κοκ Ρόμπιν, συνέβαινε το εξής που συνέβαινε αρκετά σε ελληνικές εκτυπώσεις τότε, όταν κυκλοφορούσαν σε βινίλιο. Το άλμπουμ, ο ήχος ήταν χαλιά, δεν ακουγότανε, η ελληνική εκτύπωση, και το maxi single ήταν αυτό που λέμε καμπάνα. Πάρα πολύ ωραίος ο ήχος. Βέβαια, το maxi single ήταν και μια εκτέλεση που ήταν γύρω στα 6,5-7 λεπτά. Τι άλλο να αν θυμάστε τότε που γράφανε τους τίτλους στα ελληνικά. Τους είχαν υποχρεώσει κάποια στιγμή ο νόμος να γράφουν τους τίτλους των τραγουδιών και των καλλιτεχνών και τα λοιπά στα ελληνικά, με ελληνικούς χαρακτήρες, και είχε βέβαια πάρα πολύ γέλιο. Κατά τα άλλα, είναι Παρασκευή, έφυγε η εβδομάδα, φτάνουμε και στα μέσα του Ιουνίου, και βέβαια το τρίτο περίεργο για 12 Ιουνίου είναι ότι το πάει για βροχή, έτσι έχουν πει τουλάχιστον. Για να δούμε. Μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, καλό μεσημέρι. Καλή διασκέδαση.

0: Σήμερα γιορτάζει ένα ιδιαίτερο όνομα, η Ονουφρία και ο Ονούφριος, πολύ ιδιαίτερο όνομα. Και είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας, ακόμη δηλαδή. Έχουμε φτάσει 2026 και ασχολούμαστε με τα αυτονόητα. Αυτό θα έπρεπε καν να μην το συζητάμε, δηλαδή όπως αναπνέουμε. Ήταν Sharp στον Galaxy 92 U, Galaxy 92 FM στο Instagram μας βρίσκεται. Εκεί ενημερώνεστε και για τους διαγωνισμούς που τρέχουν. Εσείς που ακούτε online έχετε ένα κουτάκι που στέλνετε το μήνυμά σας, 2-10-99-59-970, το σταθερό, το κλασικό σταθερό τηλέφωνο, studio παπάκι galaxy92.gr, το email και galaxy92fm official στο Facebook.
1: Διαφημίσεις.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρος Συγκρού 242 Καλλιθέα. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ γνωρίστε από κοντά όλη την γκάμα των μοντέλων Renault και ζήστε μια μοναδική οδική εμπειρία. Κλείστε ραντεβού στο 210-9531-008. Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου, στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρος Συγκρού 242, Καλλιθέα.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε!
6: Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση ανοίγεται με αυτό, με τα video games και το, τη βία και τα πολεμικά και τα έτσι και τα αλλιώς. Και εμείς με Ράμπο μεγαλώσαμε και με Ρόκι και με διάφορα τέτοια χαριτωμένα. Οπότε είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Τώρα πάμε στραβά, δεν πάμε στραβά, δεν ξέρω. Ίσως ξεκίνησε όλο το θέμα στραβά. Από καταβολής ανθρώπου. Από την άλλη, μπορεί και όχι. Η Ακίνθη, πάρα πολύ ωραίο το όνομα που μου γράψατε ότι σας αρέσει σαν γυναικείο. Εγώ έχω μια ιδιαίτερη αγάπη με το Δανάη. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ εύηχο όνομα. Και το Τίλντα μου αρέσει και λίγες μέρες πριν στο νέο κτίριο της Στέγης, ο Νάσης Ρέντι, άνοιξε μια έκθεση που κανείς δεν θέλει να χάσει. Τίλντα Σουίντον Ongoing. Ένα σώμα δουλειάς διαρκώς ανοιχτό. Ανάταση, έμπνευση και μια κατανίκητη επιθυμία να δημιουργείς μαζί με άλλους. Μια διαρκής αίσθηση ανακάλυψης. Είναι μόνο μερικές από τις κριτικές που έχουν γραφτεί για την έκθεση, αφιερωμένη στο έργο της Τίλντα Σουίντον και τη σχέση της με 8 στενούς καλλιτεχνικούς συνεργάτες της και φίλους. Η έκθεση αποτελείται από νέα και παλαιότερα έργα, γλυπτά, φωτογραφίες και εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα μπορούμε να παρακολουθήσουμε θερινό σινεμά στην ταράτσα του Ονάσης Ρέντι. Κλείστε θέση μέχρι τις 28 Ιουνίου από Παρασκευή μέχρι Κυριακή στο onassis.org.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
6: Και ο καναπές Chesterfield.
5: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
12: Όλοι έχουν έναν φίλο που για κάποιο λόγο οδηγεί με το χέρι έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Δεν ξέρω τι φάση είναι αυτή, δεν πρέπει να υπάρχει σε κανένα άλλο κράτος, σε καμιά άλλη μεριά του κόσμου να οδηγούν οι οδηγοί με ένα χέρι. Λες και δεν το χρειάζονται το άλλο, το βάζουν απ' έξω. Το βλέπεις αυτό το πράγμα που κρέμεται. Και δεν είναι μόνο, θα πούν κάποιοι, το κάνουν οι ταξιτζίδες, γιατί τέλος πάντων πιάνονται όλη την ώρα. Δεν είναι μόνο οι ταξιτζίδες, φίλοι μου. Αλλά το χέρι αυτό που κρέμεται, τι φάση, γιατί το βγάζετε έξω. Σας ενοχλεί, δηλαδή, σας ενοχλεί η θερμοκρασία. Είναι κάπως σαν θερμοστάτης, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Σας ενοχλεί, ρε παιδί μου. Είναι κάτι περιττό. Θέλετε να μου τζώσετε, να είστε έτοιμοι να περνάει κάποιος και να του πει: Να! Ζώνη, ξέρω εγώ. Θέλετε να είστε έτοιμοι να πλακώσετε κάποιον, γιατί τα βλέπουμε για αυτά στους δρόμους, στα φανάρια συνέχεια. Πάντα το χέρι αυτό είναι ή σε κάποια έτσι αχρηστία ή σε τιμότητα. Ένα από τα δύο.
11: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.
14: Amazing music.

0: Με αυτή είναι πάρα πολύ ωραία απάντηση σε εκείνους που λένε ότι έλα μωρέ, παλιά βγαίνανε τραγουδάρες και τώρα δεν βγαίνει τίποτα. Αυτό, ας πούμε, το Beautiful Things ή το Ordinary του Alex Warren που παίζουμε συχνά σε αυτήν εδώ τη συχνότητα και σε αυτήν εδώ την εκπομπή, νομίζω ότι είναι τρανές απαντήσεις. Ή άμα πας και λίγο πιο πίσω, γιατί και τότε τα λέγανε αυτά, ξέρω εγώ, 2007-2008, πολύ θα ήθελε η δεκαετία του 80 να έχει μία Αντέλ, δεν θα ήθελε. Ο Κηφισός, πάρα πολύ δύσκολο τώρα, η παραλιακή. Η κάθοδος, στον περιφερειακό του ημιτού, είναι πάρα, δηλαδή έτσι όπως μου τα δείχνει είναι κατακόκκινα όλα. Η Ηλιουπόλεως, και αυτή θέλει πάρα πολύ υπομονή, και η Βουλιαγμένης φεύγοντας προς τα νότια. Μιλώντας για τα νότια, η παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι και τον Άλυμο θέλουν πολύ γερά νεύρα. Η Αλεξάνδρας είναι πάρα πολύ δύσκολη, το κέντρο της Αθήνας, το κέντρο του Πειραιά.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα για να μην το κατεμοιάσω το πράγμα, δεν μου δείχνει μάνα να πηγαίνει αυτές τις βροχές και τις καταιγίδες που λένε. Έτσι κι αλλιώς το είχαν πει ότι θα περάσει ξόφαλτσα από την Αττική. Αλλά δεν το βλέπω να πηγαίνει προς τα εκεί το θέμα. Τι να σας πω, άμα ξαφνικά δηλαδή γίνει κανένα, γιατί το έχουμε συνηθίσει κι αυτό. Κάποτε ήταν πάρα πολύ σπάνιο, τώρα ξαφνικά έχουμε γίνει τροπικό. Τροπικό το κλίμα. Barry Hall, John Oates, Out of Touch, μετά Edwin Collins, A Girl Like You. Και έχουμε μπροστά μας ακόμα 2 ώρες που θα είμαστε μαζί εδώ στον Galaxy 92, Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, μεγάλη συζήτηση αυτό με τα video games. Μου μπλέξατε και το Πασόκ τώρα.

0: Διαφημίσεις.
1: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
2: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
1: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρίο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλιούπολη, 210-9735-108.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Ε, τότε δεν στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
1: Στην TechSupport μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

γι' αυτό την έχουμε αυτή την καρδιά την άτιμη. Πάνω κάτω δεν είναι μόνο να κάνουμε τα κάρδιο που λένε, να πούμε να ανεβάζουμε σφιγμούς μόνο ανεβαίνοντας τις σκάλες, είναι και για άλλους λόγους. Θίξατε μεγάλο θέμα εδώ τώρα στα μηνύματα. Έχουμε πλυντήριο και σίδερο με την βροχή. Καταρχάς, πλυντήριο πώς θα βάλεις με τη βροχή? Δεν στεγνώνουν, έτσι δεν είναι? Έχει υγρασία. Με το σίδερο κάποια στιγμή άρχισα να καταλαβαίνω. Εκείνους που φορούσαν τα πόλο τα μπλουζάκια ήταν στη μόδα τότε που σηκώνανε τους γιακάδες. Και λέω, μπράβο, το κάνεις αυτό. Γιατί δεν ξέρεις πώς θα το σιδερώσεις. Εντωμεταξύ, αυτά τα τύπου, τύπου πόλο που τα φοράς, άντε το σιδέρωσες. Μετά πώς θα το διπλώσεις? Είναι ένα από τα μεγάλα. Καλύτερα προβλήματα της ανθρωπότητας. Έχουν βγει κάποια ρομπότ και να σας πω την αλήθεια τα γλυκοκοιτάζω. Δημήτρης Παπαδόπουλος για μία ώρα, 54 λεπτά και 48 λεπτά ακόμα στο Galaxy 92. Σήμερα είναι Παρασκευή. Είναι και οι πρώτες μέρες του Μουντιάλ. Πέφτησε λίγο έτσι φανατικά να δεις τους αγώνες. Μετά ψιλοβαριέσαι προς τη μέση και μετά αρχίζει βέβαια και έχει το τρελό ενδιαφέρον. A Wonderful Life. Ο Black. Καλό μεσημέρι και πάλι. Καλή διασκέδαση.

Άλλα τα πράγματα έφυγε γύρω στα 3-4 μέτρα πόσα έφυγε από το μικρόφωνο. Συνέχισε να τραγουδάει. Τους άφησε όλους άφωνους και μετά δεν κέρδισε την φετινή Eurovision. Εκπληκτικό στο Σλιμάν. Γαλλόφωνο τραγούδι έχουμε κάποια στιγμή και άλλο ένα μέσα στην ώρα. Προς το παρόν, David Bowie.

0: Διαφημίσεις.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
4: Θέλω κάτι ζεστό, κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Επιχειρήν, το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
7: Η επανεκκίνηση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Συρίας προϋποθέτει συγκροτημένο πλάνο, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος με αφορμή συνάντησή του με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λατάκιας. Μήνυμα για την ανάγκη να αντιμετωπίσει η Ευρώπη ταυτόχρονα τις άμεσες προκλήσεις και να προετοιμαστεί για το μέλλον, έστειλε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά το τέλος της συνεδρίασης των χωρών της Ευρωζώνης. Σε αύξηση των επιτοκίων της κατά 0,25% προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ σε συνέντευξη τύπου τόνισε την αναγκαιότητα της αύξησης των επιτοκίων για να μην ξεφύγει ο πληθωρισμός. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι διαταραχές στην ενέργεια επιβραδύνουν.

Δίνουν η παγκόσμια ανάπτυξη στο 2,5% το 2026 από 2,9% το 2025, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας με τίτλο «Παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές». Galaxy 92. Amazing music.

όταν είχαν ξεκινήσει, η πρώτη φορά που μάθαμε τον Ροξέτη ήταν με το The Look. Να. Βγάλανε και πολύ συναισθηματικά τραγούδια, βγάλανε και πολλέ έτσι επιθετικά, το Dressed for Success, ας πούμε, που ήταν στο ίδιο στυλ με το The Look. Είχαν βγάλει πάρα πολλά ωραία πράγματα οι Ροξέτ. Όσοι ασχολούμαστε με το ραδιόφωνο, έχουμε αυτό το, είμαστε αυτό που λέμε εμείς ψαχτήρια. Δηλαδή, μπορεί να ακούσεις κάποια στιγμή έτσι ένα τραγούδι κάπου, σε μια σειρά, σε μια ταινία, σε μια διαφήμιση, και να πεις ρε, εσύ, αυτό είναι ωραίο, θέλω να το ψάξω να το κάνω. Αυτό το πάθα λοιπόν τις τελευταίες ημέρες. Το είχα πάθει εδώ στον Galaxy και λέω, αυτό το τραγούδι πρέπει να το βρω. Κύριε, έκανα την προσωπική μου επανάσταση και δεν υπάρχει περίπτωση να μην το παίξω. Libre as a Song, που σημαίνει ελεύθερη καθώς τραγουδό, είναι γαλλόφωνο, αλλά η Όλγα Μανέτη έχει γράψει μόνη της και τους ελληνόφωνους στίχους. Τραγουδάει σε μια γλώσσα που, όπως έχει πει και η ίδια, αγαπά πολύ βαθιά και δεν σταματά να ερμηνεύει. Έχει αγγίξει το κοινό με την χαρακτηριστική της ευαισθησία και την διάβγεια της ερμηνείας της. Οι δε στίχοι μιλούν για μια ψυχή που ανασένει μέσα από τη μουσική, όπως συμβαίνει με όλους μας, πάνω από τείχους, πάνω από τον άνεμο. Βγαίνω έξω από το χρόνο, γίνομαι ωκεανός.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
2: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα...
4: Τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
6: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
11: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
10: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

Ναι, λοιπόν, ακριβώς γι' αυτό θα μιλήσουμε τώρα, για footsteps. Αν μας ακούτε από το γραφείο, από τη δουλειά, από το σπίτι, τέλος πάντων, να ξέρετε ότι ο μόνος τρόπος να κινηθείτε στους δρόμους είναι με footsteps. Δηλαδή, με αυτοκίνητο δεν το βλέπω καθόλου στο περπατητό. Είναι για κάποιο λόγο κόκκινος ο χάρτης. Ο Κηφισός από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, αχαρνών. Κέντρο του Πειραιά, λογικό είναι, όταν βρισκόμαστε στις 12 Ιουνίου. Ο περιφερειακός του Ημιτού, το κέντρο της Αθήνας, η Κηφισίας, έχει τα μαύρα της, τα χάλια στο κατέβα και έχει στο ανέβα. Και η Μεσογείο είναι πάρα πολύ δύσκολη και η Ηλιουπόλεως είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η Παραλιακή ξεκινάει από τις αρχές του Ελληνικού, δηλαδή εκεί που είναι οι δρόμοι με το, που δεν έχουν όνομα οι δρόμοι, έχουν αριθμούς, ή τόσο κάποτε ήταν έτσι, τώρα δεν ξέρω. Και φτάνει μέχρι τον Άλυμο, δηλαδή δεν ξέρω αν μπορείτε να το αποφύγετε, και η Αμφιθέας σε κάποια σημεία έχει πάρα πολύ έντονες καθυστερήσεις. Να δούμε και πάμε μια δυτικά, στο Σκαραμαγκά εκεί πέρα τώρα στην έξοδο, και από εκεί γίνεται ο κακός χαμός. Έχει τίποτα, δεν έχει κίνηση, έχει πλήρη ακινησία. Πάμε να κλείσουμε την ώρα, τουλάχιστον έχουμε τη μουσική μας, έχουμε ακόμα, είμαστε, τα έχουμε 400, τα νεύρα μας είναι σχετικά καλά. Αυτός είναι ο Harry Styles.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Το ότι πολλά ζευγάρια μετά από χρόνια συμβίωσης φτάνουν να αισθάνονται σαν δύο ξένοι με τεράστια συναισθηματική απόσταση δεν σημαίνει ότι εσείς, αν θέλετε, δεν μπορείτε να κρατήσετε τη σχέση με τον σύντροφό σας όμορφη και ζεστή για πάντα. Και θα μοιραστώ τέσσερις σοφές επιλογές για να το πετύχετε. Στο νούμερο 1. Ό,τι και να συμβαίνει, μην τσακώνεστε ποτέ μπροστά σε άλλους. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύετε τη σχέση σας, παραμερίζοντας το εγώ σας. Νούμερο 2. Μην κοιμηθείτε ποτέ τσακωμένοι. Φροντίστε, ακόμα κι αν είναι αργά και είστε κουρασμένοι, να κουβεντιάσετε, να λύσετε όποια διαφωνία, διαφορά ή παρεξήγηση και να κλείσετε τη μέρα σας αγκαλιασμένοι. Νούμερο 3. Διαχειριστείτε ήρεμα και ανοιχτά τις διαφωνίες. Είναι λογικό, όσο και αν ταιριάζετε, όσο και αν αγαπιέστε, να υπάρξουν διαφωνίες και διαφορές μεταξύ σας. Ακούστε ο ένας τον άλλον, κατανοήστε και αποδεχτείτε τη διαφορετικότητα και λύστε την με αμοιβαιότητα. Και στο νούμερο 4. Μην αφήνετε μια κακή μέρα να επηρεάσει όλες τις καλές στιγμές. Ακόμα και αν σήμερα έχετε έντονα αρνητικά συναισθήματα και νιώθετε αδικία, μην μεγαλώνετε τη δύσκολη πλευρά και ξεχνάτε όλη την όμορφη κοινή σας πορεία. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Summer Rooftop Pool Party στο Ten Urban Roof Pool Bar Restaurant στον 10ο όροφο του Radisson Blue Park Hotel. Μια τροπική όαση πάνω από την Αθήνα με 360 μοίρες θέα και εξωτικά κοκτέιλς γύρω από την πισίνα. Live band by Tina Αλεξοπούλου με Latin, Swing και Disco Summer Vibes και guest DJ Vincent Pulp. Αθήνα, 5η 18 Ιουνίου στον 10ο όροφο του ξενοδοχείου Radisson Blue Park Hotel. Free parking. Κρατήσεις 210-8894-550.
6: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

Joanna Leverage Nights. Αυτό το δέσιμο που κάνανε με το δυτικό ήχο με τον ανατολικό εκείνη την εποχή ήταν ασύλληπτο. Έβγαζε πράγματα πάρα πολύ ωραία. Ήταν της μόδας και τα Bunda Bar λίγο νωρίτερα. Το Desert Rose, ας πούμε, του Sting. Τότε ήταν η μόδα, κάτι Star και τα λοιπά. Ή άμα σου άρεσε ο ηλεκτρονικός ήχος, Χραχ, βρείτε άμα έχετε όρεξη, Χραχ, HR2ACH. Καλά, αυτά είναι τώρα, δεν είναι τελείως αντιραδιοφωνικά. Ή και η Rock, πως έβλεγε πολλές φορές με τον ανατολικό ήχο. Λόγου χάρη το 1992 είχαν ξαναβγάλει ένα industrial electro rock συγκρότημα, οι Sisters of Mercy, που έρχονται κιόλας το φθινόπωρο στην Αθήνα. Είχαν βγάλει ξανά ένα τραγούδι στο Temple of Love και είχε μέσα συμμετοχή της Όφρα Χάζα, το οποίο ήταν απίστευτο. Δεν μπορώ να το παίξω πρώτον γιατί είναι πολύ σκληρό, δεύτερον γιατί είναι 8 λεπτά και αυτά τα τραγούδια δεν μπορείς να τα κόψεις, και τρίτον γιατί δεν το έχω εδώ στην τελευταία ώρα που είμαστε μαζί, 5 και 8 Παρασκευή σήμερα. Here comes the rain again. Έτσι είπα, δηλαδή να το κάπως να δέσω με τον καιρό, βγαίνοντας έξω από τον Galaxy. Αριστερά έχει στεφιά, δεξιά έχει χιλιακάδα. Εντάξει, λέει, θα περάσει ξόφαλτσα από την Αττική, οπότε δεν νομίζω να έχουμε κανένα πρόβλημα. Προσοχή στο δρόμο, υπομονή στο δρόμο και καλή διασκέδαση.

0: Διαφημίσεις. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο μέσω μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948.

0: Ενεργητικών λύγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
2: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
1: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
2: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

οργανισμών, ο χρόνος. Και κατά συνέπεια ο εκπρόσωπός τους, ο πρέσβης του χρόνου στην ανθρωπότητα, τα ρολόγια. Διαβάζω τώρα αυτή η είδηση, δεν μπορεί να είναι πραγματική. Δηλαδή, μπορεί να συνέβη αυτό το πράγμα. Πραγματικά πρέπει να είναι κάποιο τρολάρισμα. Ήταν ένα ζευγάρι στην Αμερική, όπου η κοπέλα είναι δηλαδή ακόμα φανατική γκέιμερ. Παίζει πάρα πολλά παιχνίδια στον υπολογιστή. Έχουν λοιπόν στημένο στο υπνοδωμάτιο τον υπολογιστή με τις οθόνες κτλ. Ο υπολογιστής είναι κολλημένος, φανταστείτε τώρα, στον τοίχο. Έτσι. Πέθανε να κοιμηθούν τέλος πάντων με τον καλό της. Κάποια στιγμή ξυπνάνε από ένα πάρα πολύ δυνατό θόρυβο και ακούνε πράγματα να διαλύονται μέσα στο δωμάτιο. Τρομαγμένοι κοιτάζουν και καταλαβαίνουν ότι κάποιος τους έχει πυροβολήσει και ότι η σφαίρα παραλίγο να τους πετύχει, αλλά γλίτωσαν επειδή ήταν στη μέση ο υπολογιστής που ήταν κολλημένος στον τοίχο. Ο πυροβολισμός είχε έρθει από το διπλανό διαμέρισμα. Το θέμα είναι τώρα ποιος είχε πυροβολήσει. Έρχεται δηλαδή CSI, LAPD, ξέρω εγώ και όλα αυτά, και έρχονται και ψάχνουν να δουν ποιος πυροβόλησε. Λοιπόν, ο γείτονας είχε ένα όπλο, το οποίο απλό το κάπου το είχε ακουμπισμένο και κακώς το είχε απασφαλισμένο και γεμάτο. Και το πήρε στο στόμα του ο σκύλος και πυροβόλησε το γείτονα που τον έσωσε το PC. Δηλαδή όπου και να το πιάσεις. Εν τω μεταξύ το δείχνουν και φωτογραφία τον υπολογιστή, ο οποίος έχει γίνει μαντάρα όντως. Αλλά άντε να, δηλαδή πώς να το εξηγήσεις.

0: Είχαν αρχίσει τότε και μπαίνανε σιγά σιγά τα subwoofer στα αυτοκίνητα και πήγαινε και ερχόταν από εδώ μέχρι 100 μέτρα πιο κάτω, μέχρι τη γωνία λόγου χάρη. Το ντουπ ντουπ. Και μετά έφτανε. Και τώρα φτάσαμε εδώ που φτάσαμε το 2026. Μπορεί να είναι 3 στενά πιο κάτω άλλο. Εν τω μεταξύ, συνήθως αυτοί που τα βάζουν έτσι τσίτα βάζουν συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή δύο μουσικά ήδη. Αλλά τότε ακούγανε και Sub Bass. All that Siwanis. Πάμε σε διαφημιστική αναφορά και να μιλήσουμε για τις Renault E-Tech Days την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρο Συγκρού 242 στην Καλλιθέα. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ γνωρίστε από κοντά όλη την γκάμα των μοντέλων Renault και ζήστε μια μοναδική οδική εμπειρία. Κλείστε ραντεβού στο 210-95-31-008. Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Ρενό Χαλκιάς, Λεωφόρος Συγκρού 242 στην Καλλιθέα. Okay.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρο Συγκλού 242, Καλλιθέα. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ γνωρίστε από κοντά όλη την γκάμα των μοντέλων Renault και ζήστε μια μοναδική οδική εμπειρία. Κλείστε ραντεβού στο 210-9531-008. Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου, στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρο Συγκρού 242, Καλλιθέα.
5: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Έχουμε εδώ άλλο φοβερό, άλλη φοβερή δήλωση. Βασίλης Καϊλας, όχι πλέον Βασιλάκης, γιατί ο άνθρωπος είναι μεγάλος. Δεν βλέπω τις ταινίες μου, μου θυμίζουν εποχές που ήταν πολύ όμορφες. Ο Καϊλας λέει ότι οι εποχές που ήταν λούστρο στις ταινίες ήταν όμορφες. Και δεν είναι τώρα, λέει, ο συσχετισμός με τη σημερινή εποχή με κάνει να νιώθω άβολα επειδή περνάμε δύσκολα. Ότι σήμερα ο Έλληνας περνάει δύσκολα που έχει 3 αυτοκίνητα, πάει διακοπές στο εξωτερικό, έχει σπίτι, πάει τα παιδιά του στα ιδιωτικά σχολεία. Σε σχέση με την εποχή του Καΐλα που δεν είχαν να φάνε, που τρώγανε μπομπότα, που ήταν μετά τον πόλεμο, που δεν είχαν να βάλουν παπούτσια, είχαν ένα ζευγάρι παπούτσια όλη τη χρονιά και λέει ο Καΐλας ότι τώρα λέει είναι χειρότερα από τότε. Εντάξει, να έχουμε και μια επαφή με την πραγματικότητα όμως, Βασιλάκη, κύριε Βασίλη.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Oh, lucky you. Θα έχετε κοντά σας τον Θοδωρή Γιαννόπουλο στο 68 του Galaxy 92. Έφυγε και αυτή η εβδομάδα. Παιδιά, πάει λίγο γρήγορα ο χρόνος. Εν τω μεταξύ, όταν περιμένεις κάτι, εκεί είναι που ο χρόνος δεν περνάει με τίποτα, έτσι. Α, να σας πω ότι δεν είναι δικό σας θέμα. Δεν έχει πάθει κάτι το κινητό σας, το PC σας κτλ. Το Facebook, Instagram, Messenger και τι άλλο έχει η Meta. Είχαν πρόβλημα, έπεσαν. Εν τω μεταξύ, αν την έχετε πατήσει όπως την πάτησα και εγώ, δεν μπορώ στο Messenger τώρα. Γιατί δεν θυμάμαι το password. Επειδή σου λέει βάλε ένα δυνατό password, τι κάνω. Κοπανάω το πληκτρολόγιο σε ένα text αρχείο, ό,τι να είναι δηλαδή. Και μετά το κάνω copy-paste. Μέχρι μετά το ξεχνάω. Και εγώ το ξεχνάω, το θυμήθηκα ποτέ μου. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος είναι κοντά σας. Τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε super duper.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
6: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
7: Galaxy 92.

U2 με το With or Without You, πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς και στο τελείωμα της εβδομάδας και αυτή την Παρασκευή. Καλώς ήρθατε, Θοδωρής Γιαννόπουλος εδώ στη θέση του μέχρι τις 8. Τι θα κάνουμε και σήμερα, ειδικά τις Παρασκευές, μοιράζεται η εκπομπή στο warm-up για το Σαββατοκύριακο και στην αποσυμπίεση της εβδομάδας. Οπότε, τραγούδια για να αποσυμπιεστούμε, να χαλαρώσουμε, να ανέβουμε, να θυμηθούμε, να επενδύσουμε, να ταξιδέψουμε. Μέχρι τις 8 λοιπόν, πάμε με το Θοδωρή Γιαννόπουλο στην παρέα σας. Πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά, μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα.

Blonsky Beer και Small Town Boys στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Κάναμε μια σούμα εδώ με τον Ηχολήπτη. Ποιες συναυλίες δεν θέλουμε να χάσουμε αυτό το καλοκαίρι? Λοιπόν, αύριο Chris Isaac, 15 Ιουνίου η Limp Bizkit, 20 Ιουνίου η Nikap, 20 Ιουνίου και 3 Ιουλίου Time is Cumbria, sold out παιδιά. 25 Ιουνίου επίσης sold out η Gorillaz, 30 Ιουνίου Megadeth και Sepultura, 1η Ιουλίου η Beth Hart, 5 Ιουλίου Παύλος Παυλίδης, 14 Ιουλίου η Florence και 15 Ιουλίου η Cure. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνούμε? Θα φανεί από τα μηνύματά σας. Λοιπόν, για τη συνέχεια, πάρα πολύ αγαπημένο και αυτό, ζητήθηκε από τη φίλη των online. Πολύ αγαπημένο και αυτό, ζητήθηκε από τη φίλη των online.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
4: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
3: Και τώρα τι κάνουμε?
4: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια

0: φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
0: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: People have Repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing.

Terry Hall και Forever Jay. Είχαμε καιρό να το ακούσουμε σε αυτό εδώ το δίωρο. Σύντομο προωθητικό μήνυμα. Renault E-Tech Days. Σημειώστε το. Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Renault Χαλκιάς. Στη Λεωφόρο Συγκρού 242 στην Καλλιθέα. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, γνωρίστε από κοντά όλη την γάμα των μοντέλων Renault και ζήστε μια μοναδική οδική εμπειρία. Κλείστε ραντεβού στο 210-9531-008. Renault E-Tech Days. Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Ρενό Χαλκιάς, στην Λεωφόρο Συγκρού 242, στο ύψος της Καλλιθέας. WAM, Careless Whisper.

0: Διαφημίσεις.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
4: Libre Chanteau. Ελεύθερη καθώς τραγουδό. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι «Libre Chanteau» της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Ρωμαίος
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
8: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
9: Πήγε στον Κασιμάτι.
8: Έχει έπιπλα γραφείου.
9: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Στο Blowder και Dancing in the Moonlight, www.galaxy92.gr το site μας. Εκεί λοιπόν μας ακούτε online, βλέπετε και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει και φυσικά Instagram και Facebook και αυτά στη διάθεσή σας για να επικοινωνήσουμε. Έφυγε η πρώτη ώρα, μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Άλλη μια ώρα κοντά σας ο Θοδωρής Γιαννόπουλος, οπότε λίγα λεπτά μετά τις 7 και πάλι εδώ πολύ σωστά συντονισμένοι. Κλειδώνουμε τη συχνότητα και πάμε παρέα μέχρι τις 8.

0: Διαφημίσεις.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: People have repower.
4: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
8: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
7: Και τα δύο.
8: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
11: Galaxy 92.

Αυτή ήταν η Simply Red με το Stars. Δεύτερη ώρα, Galaxy στους 92 ακριβώς. Πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Εδώ κάνουμε πλάνα για το Σουκού. Κοιτάμε την ατζέντα τη συναυλιακή. Αγαπημένα τραγούδια στον αέρα, μόνο τα απαραίτητα λόγια. Οπότε είναι δύο ώρες που τι κάνουμε. Δύο ώρες αποσυμπιεζόμαστε. Φεύγει από πάνω μας η πίεση της εβδομάδας και σκεφτόμαστε πώς θα περάσουμε το Σαββατοκύριακο. Θοδωρής Γιαννόπουλος εδώ. Έρχονται οι R.E.M. τώρα με το Losing My Religion.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά.
0: Μίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα!
2: Έργο παλιό!
1: Ασύγχρονο!
2: Που αφορά και σένα!
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
2: Ρωμαίος Σακελαρίου!
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
2: Σε ρόλο παραμάνα!

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαφίου.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Libre Chantant. Ελεύθερη καθώς τραγουδώ. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι Libre Chantant της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

Fell to my heart από την Taylor Dane. Διάβαζα χτες πως το ΕΚΠΑ είναι το πρώτο πανεπιστήμιο με εγκατάσταση απεινιδωτών σε όλα τα κτίρια του. 106 αυτόματοι εξωτερικοί απεινιδωτές και ισάριθμα kit φαρμακείου στις εγκαταστάσεις του στην Αττική και την Εύβοια, ενισχύοντας έτσι το επίπεδο ασφάλειας και άμεσης ανταπόκρισης σε επίγοντα περιστατικά εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας.

οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr. Galaxy 92.

Αυτό ήταν Weekend με το Save Your Tears, πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Κάνουμε πολλά μουσικά throwback. Αν λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου και για Pizza Fan Throwback. Ώρα για σύντομο προωθητικό μήνυμα. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70s επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του σεφ Δημήτρη Καρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες. Πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και τίγκα στα υλικά. Θρυλική Vesuvius, All Time Classic Καναδιάνα και η Vintage Special που τα έχει όλα. Δοκίμασέ τις με την προσφορά που σου έχω. Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml μόνο με 9 ευρώ και 50 λεπτά. Διαγωνισμός τώρα. Studio Παπάκι Galaxy92.gr. Διεκδικείτε μία πίτσα Καναδιάνα, μία πίτσα Vesuvius και μία σαλάτα American. Studio Παπάκι Galaxy92.gr. Ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο. Καλή επιτυχία!

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρενίχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
7: Τι πάθατε, είστε καλά?
8: Ο καναπές!
7: Τι ο καναπές?
8: Δεν είναι Chesterfield.
7: Είναι μάζινα μπλε.
9: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
10: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
11: Για να καταλάβετε πόσο άσχετοι είναι κάποιοι συνάδελφοι και με βγάζουν από τα ρούχα μου, βλέπω εδώ ένα ρεπορτάζ που λέει: Η Άννα Βύση ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη. Η φωτογραφία με τον εγγονό της σε αγώνα NBA. Μαντέψτε ποιος αγώνας NBA είναι αυτός. Το New York Knicks με τους San Antonio Spurs. Δηλαδή μιλάμε για τον αγώνα για τον οποίο τα εισιτήρια έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη, είναι τύπου δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Και λέει, στη φωτογραφία που ανέβασε η ίδια φαίνεται με τον ογκονό της να ποζάνουν χαμογελαστή στις κερκίδες ενός γηπέδου μπάσκετ. Ρε φίλε, ενός γηπέδου μπάσκετ, το ένα γήπεδο μπάσκετ, που, το ένα γήπεδο, λες και είναι ξέρω εγώ στη γειτονιά σε καμιά, σε αυτά που είναι με τις μάντρες. Είναι το Madison Square Garden και το γράφει ο άλλος στις κερκίδες ενός γηπέδου μπάσκετ. Για το Θεό δηλαδή.
10: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Summer Rooftop Pool Party στο Ten Urban Roof Pool Bar Restaurant στον 10ο όροφο του Radisson Blue Park Hotel. Μια τροπική όαση πάνω από την Αθήνα με 360 μοίρες θέα και εξωτικά κοκτέιλς γύρω από την πισίνα. Live band by Tina Αλεξοπούλου με Latin, Swing και Disco Summer Vibes και guest DJ Vincent Pulp. Αθήνα, 5η 18 Ιουνίου στον 10ο όροφο του ξενοδοχείου Radisson Blue Park Hotel. Free parking. Κρατήσεις 210-8894-550.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
8: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
3: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
2: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρίο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίου πολύ ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρίο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίου πολύ 210 97 35 108.

0: τις συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design & Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design & Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Διαφημίσεις.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχων, 13 Ηλιούπολη.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Ε, τότε δε στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
10: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
11: Πού?
10: Στο καζιμάτι φυσικά.
11: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
12: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Διαφημίσεις.
1: Libre Chanton. Ελεύθερη καθώς τραγουδώ. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι Libre Chanton της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
6: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
5: Και ο καναπές Chesterfield.
4: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε

Με την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος, εξαργυρώστε άμεσα δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος, εξαργυρώστε

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαφίου.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
8: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
9: Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
8: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
9: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
8: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
3: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
2: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
3: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δεν στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: People have repower.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
10: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Summer Rooftop Pool Party στο Ten Urban Roof Pool Bar Restaurant στον 10ο όροφο του Radisson Blue Park Hotel. Μια τροπική όαση πάνω από την Αθήνα με 360 μοίρες θέα και εξωτικά κοκτέιλς γύρω από την πισίνα. Live band by Tina Αλεξοπούλου με Latin, Swing και Disco Summer Vibes και guest DJ Vincent Palp. Αθήνα, 5η 18 Ιουνίου στον 10ο όροφο του ξενοδοχείου Radisson Blue Park Hotel. Free parking. Κρατήσεις 210-8894-550.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Πού με πας χωρίς να μου λες?
5: Θα δεις, σε λίγο.
4: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
5: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
4: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
5: Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Όλοι έχουν με έναν φίλο που για κάποιο λόγο οδηγεί με το χέρι έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Δεν ξέρω τι φάση είναι αυτή, δεν πρέπει να υπάρχει σε κανένα άλλο κράτος, σε καμιά άλλη μεριά του κόσμου να οδηγούν οι οδηγοί με ένα χέρι. Λες και δεν το χρειάζονται το άλλο, το βάζουν απ' έξω, το βλέπεις αυτό το πράγμα που κρέμεται. Και δεν είναι μόνο, θα πούν κάποιοι, το κάνουν οι ταξιτζίδες, γιατί τέλος πάντων πιάνονται όλη την ώρα. Δεν είναι μόνο οι ταξιτζίδες, φίλοι μου. Αλλά το χέρι αυτό που κρέμεται, τι φάση, γιατί το βγάζετε έξω? Σας ενοχλεί, δηλαδή, σας ενοχλεί δημοκρατία? Είναι κάπως σαν θερμοστάτης, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Σας ενοχλεί, ρε παιδί μου, είναι κάτι περιττό? Θέλετε να μου τζώσετε, να είστε έτοιμοι να περνάει κάποιος και να του πούνε να! Ζώνη, ξέρω εγώ. Θέλετε να είστε έτοιμοι να πλακώσετε κάποιον, γιατί τα βλέπουμε για αυτά τους δρόμους, στα φανάρια συνέχεια. Πάντα το χέρι αυτό είναι ή σε κάποια έτσι αχρηστία ή σε τιμότητα. Ένα από τα δύο.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
3: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
4: Πήγε στον Κασιμάτι.
3: Έχει έπιπλα γραφείου.
4: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
0: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δες το κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης. Galaxy 92.
3: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

0: από τις 92 ακριβώς και το galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
1: I've heard people say that too much of

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.